ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ να έχεις χώρο.

ψυχή μου πως λείπεις, τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: θέμα του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών, σημειώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων νέα για λίγους, τους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας, έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα στο Τελαβίβ υπογράφεται η Συμφωνία για την Ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου, η Ασπίδα του Αχιλέα. Τεχνικό πρόβλημα σε αεροσκάφος εταιρείας χαμηλού κόστους προκάλεσε πολύ ωρή καθυστέρηση στην πτήση από τα Χανιά προς Θεσσαλονίκη χθες βράδυ. Οι 183 επιβάτες παρέμειναν στο αεροσκάφος για περίπου 5 ώρες. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης 27χρονος από τα Γιάννητσα μετά από άγρια συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο. Ο 26χρονος δράστης έχει συλληφθεί και οδηγείται σήμερα στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί.

Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Όχι, έχετε στοχοποιήσει ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι μποτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10 χιλιάρικα στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω να σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Στη Νέα Δημοκρατία λέτε, αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης Μαδιάμ. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα, 1,5 εκατομμύριο, όλα, να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατεμνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, για τον μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγε να φεξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από

0: την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα λειτουργικά. Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον Μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο Μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια, για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Χθες συνάντησα μια παρέα πιτσιρικάδων. Πιτσιρικάδων. 16-15 νέα παιδιά στον δρόμο. Και μου φωνάζει ένας και μου λέει: κύριε πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι και τα λοιπά. Λέω: τι θες, παιδί μου, τι θες, παιδί μου, το αγοράκι μου. Μου λέει: τι μας συμβουλεύεις να διαβάσουμε. Λέω: πόσο χρόνο είσαι. Μου λέει: 16. Λέω: πρέπει να διαβάσει το Κιδίδη. Με κοιτούσε. Το Κιδίδη. Ναι, του λέω: το Κιδίδη. Μου λέει: πολύ μάχη έχει. Του λέω: κάνεις λάθος. Ο Θουκυδίδης, φίλες και φίλοι, και γιατί πρέπει να διαβάζουμε το Κιδίδη. Θεωρώ ότι θα είναι η καλύτερη εκπομπή μας σήμερα. Δηλαδή, για ποιο λόγο πρέπει να διαβάσει ο Έλληνας το Κιδίδη. Ρώτησε 15 Έλληνες. Βουλευτές, έτσι, όχι τώρα παιδάκια. Βουλευτές, υπουργούς. Δεν ξέρει κανένας. Δεν γνωρίζει. Αμφιβάλλω έχουν διαβάσει και Θουκυδίδη βασικά. Ακόμη, για να ξέρουμε και τι λέμε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον οποίο έχουν κάποιες εστάσεις, έτσι, αντικειμενικές, ιστορικές εστάσεις. Για το πόσο καλός ή κακός ήτανε. Να πω ότι ο άνθρωπος αυτός κάθισε και μετέφρασε εντός εισαγωγικών, απέδωσε το αρχαιοελληνικό κείμενο εις την καθαρέβουσα του Θουκυδίδου. Το διάβασε, το μελέτησε. Αν δεν διαβάσεις τον Κιδίδη, δεν έχεις διαβάσει τίποτα, παιδιά. Αν δεν διαβάσεις τον ιστορικό αυτό, δεν έχεις διαβάσει τίποτα. Ο Θουκυδίδης δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο, παιδιά. Τα έχουμε μπερδεμένα λίγο στο μυαλό μας. Όπως και πολλοί άλλοι που έχουμε μάθει, ας πούμε, που δεν ξέρουμε, ας πούμε, ο Σοκράτης και όλοι οι Αθηναίοι πόλητες είχαν λάβει μέρος σε πολέμους. Και ο Εσχύλος. Μαραθώνα και τα λοιπά. Νομίζω ο Εσχύλος είχε πάρει μέρος στο Μαραθώνα. Ναι, στη μάχη του Μαραθώνα, νομίζω. Όλοι οι αρχαίοι μεγάλοι που ξέρουμε, τραγικοί και τα λοιπά, είχαν πολεμήσει. Το είχε ο Θουκυδίδης. Δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο. Ο Θουκυδίδης λοιπόν δεν έγραψε απλά ιστορία, παιδιά. Άντε γράφω μια ιστορία, ένα ιστορικό γεγονός. Έγραψε τον μηχανισμό της εξουσίας. Ακούστε. Τον μηχανισμό της εξουσίας. Πώς η εξουσία έχει μηχανισμούς. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί της εξουσίας. Μπήκε πολύ βαθύτερα ψάχνοντας το αίτιο και το αποτέλεσμα. Όχι απλά αίτιο. Το αίτιο, την πηγή των δεινών, την πηγή των κακών, την πηγή της αρχής. Εδώ είναι, εδώ σου λέει. Δεν ήταν απλά λοιπόν ένας χρονογράφος των πολέμων. Δεν ήταν όπως ο Ηρόδοτος. Δεν τον ενδιέφερε μόνο ποιος νίκησε και γιατί νίκησε. Ούτε ποιος έχασε, ούτε ποιος είχε τον πιο ισχυρό στρατηγό. Όχι. Όχι παιδιά, όχι. Τον ενδιέφερε κάτι πολύ πιο έντονα, βαθύ. Τι είναι αυτό που οθεί τους ανθρώπους να δρουν όταν φοβούνται, όταν απειλούνται, όταν διεκδικούν τον έλεγχο. Δηλαδή, έψαξε πολύ πιο βαθιά στα αίτια του πολέμου. Πότε οδηγείστε σε πόλεμο κάποιος. Όταν αρχίζει και απομονώνεται, αποξενώνεται. Όταν αρχίζει και στριμώχνεται. Αντιδρά. Αυτό έκανε και η Σπάρτη, ξέρετε, με την Αθήνα. Στριμώχτηκαν οι Σπαρτιάτες φακτηρία. Στρίμωξαν μετά οι Σπαρτιάτες τους Αθηναίους, οι Κορίνθιοι στριμώχτηκαν από τους Αθηναίους, ταυτίστηκαν με τους Σπαρτιάτες, οι καραμπόλες. Ζούσε λοιπόν σε έναν κόσμο που μιλούσε συνεχώς για δίκαιο, για τιμή, για συμμαχίες, για ασφάλεια, για υψηλά ιδανικά. Αυτά δεν έλεγαν οι Αθηναίοι. Αυτά έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τιμή, συμμαχία, συμμαχία των Αθηνών, συμμαχία της Δήλου. Υψηλά ιδανικά, φιλοπατρία, όμεμον, ομόγλωσσον, ομότροπον. Αυτά που επικαλέστηκαν οι μήλοι στους Αθηναίους είναι αυτά που σας λέω. Αλλά πέρα από όλα αυτά, ο Θουκυδίδης μπήκε στα πολύ βαθιά νερά. το ποιες δυνάμεις κινούν αυτά ή εκμεταλλεύονται αυτά για να κερδίσουν. Άρα δεν έκανε μια απλά παράθεση ιστορικών γεγονότων ο Θουκυδίδης. Προσπάθησε να μπει στο κίνητρο. Φόβος, συμφέρον, ισχύς, επιβίωση, κυριαρχία, όροι που αναλύονται από τον Θουκυδίδη. Η επιβολή του ισχυρού, η ισχύς, το δίκαιον, ο ισχυρός επιβάλλεται στον αδύναμο. Ο φόβος των μιλίων. Γονάτισαν. Σας δίνω λοιπόν τα σημεία από που τα που ξεκινάει ο Θουκυδίδης για να ψάξει τον Πελοποννησιακό πόλεμο και όχι μόνο. Και εδώ ακριβώς είναι η διαχρονικότητα του Θουκυδίδη. Αυτοί οι όροι ακόμη και σήμερα υπάρχουν. Φόβος των Περσών στην αρχή για πόλεμο. Σήμερα. Γυρίζει μπούμεραγκ ιστορία, φόβος στον Τραμπ λόγω των εκλογών του Νοεμβρίου. Το συμφέρον. Το συμφέρον των Αμερικανών σε σχέση με τα πετρέλαια και την υψημένη σχετικά τιμή για να κερδίζουν αυτοί και το κλείσιμο των ορμούς. Η ισχύς των Αμερικανών να επιβληθούν στους Ιρανούς. Το επιχειρούν. Εδώ όμως υπήρχε ο αστάθμητος παράγοντας. Ποιος είναι αυτός? Ρώσοι Κινέζοι, οι οποίοι τροφοδοτούσαν με όπλα και πυράβλους και ντρόνς τους Ιρανούς. Εδώ μπορούμε να κοντράρουμε, να παραθέσουμε την κόντρα κορυφαίων και μεγαραίων, που οι μεν κορύφοι έτσι βοηθιόταν από τους Σπαρτιάτες, οι δε μεγαρείς, μια από εδώ πήγαν, μια από εκεί, στο τέλος πήγαμε τους Αθηναίους, αναγκάστηκαν και τους επέβαλαν οι Αθηναίοι και σκοτώνονταν μεταξύ τους όλοι μαζί. Εδώ ακριβώς λοιπόν είναι ο Θουκυδίδης. Δεν περιέγραψε μόνο τα γεγονότα, αποκάλυψε την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όπως ακριβώς είναι, όχι όπως θα ήθελε να φαίνεται, γιατί ο διάλογος Αθηναίων και Μιλίων, βλέπουμε τους Αθηναίους ισχυρούς να βγαίνουν και να λένε εμείς θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τάλλο και αν θέλετε να συμφωνείτε, έτσι, φαινόταν δηλαδή ατρόμητη, ηρωική. Ναι, αλλά εκεί έρχεται η ουσία του ποιοι είναι οι Αθηναίοι. Είναι οι σημερινοί Αμερικανοί. Ο άκομψος, ο απάνθρωπος τρόπος που επιβάλλεται ο ισχυρός. Έτσι, ο νόμος του ισχυρού. Και εκεί αρχίζει ο φόβος. Το φόβο, και να το πω διαφορετικά, ο άνθρωπος σπάνια ομολογεί, φίλες και φίλοι, τα πραγματικά του κίνητρα. Είτε τα δικαιολογεί, είτε τα μεταφράζει ο ίδιος. Κάνεις κακό σε κάποιον άνθρωπο και προσπαθεί να βρεις δικαιολογίες γιατί το έκανες. Έτσι. Τρέχει ο Κώστας με το αυτοκίνητό του με 110 χιλιόμετρα την ώρα, του φεύγει ο τιμόνι, τρακέρι πάνω στην κολόνα, ζει ο άνθρωπος να είναι καλά, πιένει τα μάξι, τι λέει? Ρε που βάλα την κολόνα. Φταίει η κολόνα. Δηλαδή ερμηνεύει το συμβάν, όχι με δική του υπαιτιότητα, αλλά φταίει η κολόνα. Αν δεν ήταν εκεί, μπορεί να μην την τράκερνε. Και μάλιστα οι Αθηναίοι πήγαν στις Μιλίους, διότι αυτοί λέει αθέτησαν τη συμφωνία τους να στείλουν χρήματα και πλοία, δηλαδή μεταφράζουν την ισχύ τους σε δέσμευση που είχαν οι Μίλοι να το κάνουν, γιατί οι Μίλοι έπαιζαν και με τους Σπαρτιάτες, κάνανε και θολά νερά, τα στέλναν τα λεφτά. Το φόβο λοιπόν το λέει στρατηγική ο Θουκυδίδης. Το συμφέρον το λέει δίκαιο, την επιθυμία ελόγχου του λέει λογική, την ανασφάλεια την τίνει με προστασία. Ο Θουκυδίδης δηλαδή λέει για τον άνθρωπο ότι συμπεριφέρεται έτσι. Τι κάνουμε σήμερα? Φοβάται κάποιος και πει Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπριζας. Φοβούνται τους Τούρκους και τι λένε? Στρατηγική ακολουθούμε. Μην δώσουμε την αφορμή στους Τούρκους και κάνουν κάτι απονοημένο, μην τους δώσουμε την αφορμή να είμαστε καλά παιδιά. Ο φόβος. Το συμφέρον μου, έτσι, είναι το δίκαιον, λέει ο Μητσοτάκης. Το συμφέρον του κράτους, ναι. Δηλαδή, αυτό που λέω, η τυραννία της διαφάνειας, η τυραννία του δικαίου. Επικαλείται το δίκαιο για να επιβληθεί στο φτωχό πολίτη, παίρνοντάς το με το φόρο έμεσο ή άμεσο το βιός. Ο ολιγάρχης πλουτοκράτης όμως, δεν. Την επιθυμία ελέγχου τη λέει η λογική. Λένε οι Αθηναίοι στους Μιλίους, σοφρονιστείτε, γίνετε λογικοί. θέλει να ελέγξει τη Μήλο λόγω των χρημάτων και λόγω του πλούτου που διαθέτει η Μήλος και κυρίως λόγω του ναυτικού. Λογικευτείτε. Ε? Δεν τους λέει συμβουλευτικά βάλτε μυαλό. Θέλει να τους ελέγξει. Και για να γίνει ο νταβατζής των Μιλίων ή ο νταβατζής των άλλων συμμάχων, τι λέει η Αθήνα, σας προστατεύω. Α. Τι εκμεταλλεύεται λοιπόν, την ανασφάλεια των Μιλίων, των Σαμίων και των υπολείπων συμμαχικών πόλεων της Αθήνας. Κατανοητό αυτό, παιδιά, να τα κατανοούμε κιόλας. Ο Θουκυδίδης λοιπόν δεν εντυπωσιάστηκε από τον πόλεμο. Εντυπωσιάστηκε από το πόσο εύκολα ο πόλεμος γίνεται δικαιολογημένος. Και αυτό δεν είναι μόνο ιστορία. Όχι, παιδιά. Είναι μηχανισμός που επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, πόσο εύκολα δικαιολογούν τον πόλεμο οι ισχυροί. Και τον δικαιολογούν κατά πόσους βολεύει, λέει ο Θουκυδίδης. Και δεν έχει άδικο. Άμα διαβάσετε για τον Αλκιβιάδη το πόσο εύκολα έκανε πόλεμο, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ή δείτε, αντιληφθείτε πως οι δημοκόποι δημαγωγοί οδηγούσαν σε πολέμους τους ανθρώπους, μιλώντας για συμφέρον και ανοησίες. Στις σχέσεις, στην εργασία, στην πολιτική, στην κοινωνία, στην καθημερινή μας σκέψη, επαναλαμβάνονται όλα αυτά. Φόβος, ανασφάλεια, έτσι, μηχανισμός που επαναλαμβάνεται. Εξάρτηση, προστασία, συμφέρον και στην καθημερινότητά μας. Πόσες φορές νομίζουμε ότι είμαστε ψύχρενοι ενώ απλά μιλάει ο φόβος μας. Από μέσα μας. Όλοι μας. Ψύχρενοι όμως σήμερα. Εντάξει, μέσα μας φοβόμαστε για αυτό που μπορεί να μας έρθει. Η οικονομική ένδυα. Αν μας πάει η τράπεζα το σπίτι. Αλλά λέμε στους υπολείπους παιδιά ψυχραιμία στην οικογένειά μας. Γιατί? Γιατί πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας ψύχρεμος ή να φαίνεται ψύχρεμος. Πόσες φορές λέμε ότι προστατεύουμε κάτι, ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε κάτι άλλο, τον έλεγχο του. Ή να μην χάσουμε τον έλεγχο. Οι κυβερνήσεις. Τι λένε, σας προστατεύω. Όχι. Δεν θέλουν να χάσουν τον έλεγχο επάνω σας οι κυβερνήσεις. Έρχεται ο Τσίπρας τώρα να μας προστατεύσει από το Μητσοτάκι. Τον έλεγχο θέλει πάλι. Καταλαβαινόμαστε, ακόμα και συμπεριφορές μας, η ιστορία του Θουκυδίδη κουμπώνει πάνω μας. Γι' αυτό και πρέπει να διαβάσουμε όλοι Θουκυδίδη. Πόσες φορές μιλάμε για στρατηγική όλοι μας, ενώ απλά καλύπτουμε την ασφάλειά μας. Σκεφτείτε το λιγάκι. Είμαστε ανασφαλείς και κάνουμε μια κίνηση ελιγμού. Τι λέμε, ε? Στρατηγική είναι ρε παιδιά. Φοβόμαστε, γι' αυτό κάνουμε. Φοβόμαστε. Φωνάζει το αφεντικό, ουρλιάζει, τσιρίζει, τσιροκοπάει και ο υπάλληλος δεν μιλάει γιατί φοβάται, είναι ανασφάλιστος, μην χάσει τη δουλειά του. Αυτά τα λέω για να καταλάβουμε γιατί πρέπει να διαβάσουμε το Θουκυδίδη. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που είναι η εποχή της ισχύως του Μάσκ και του Τιλ. Του Μάσκ και του Τιλ. Για περισσότερους από πολλούς τρεις αιώνες και πλέον η παγκόσμια ισχύ είχε μια σαφή έδρα, φίλες και φίλοι. Τα κράτη, τα προεδρικά μέγαρα, τα κοινοβούλια. Σήμερα όμως αυτή η ισχύ έχει αλλάξει. Δεν είναι ο κόσμος που ξέραμε. Δεν έχει καμία σχέση. Ποιοι ελέγχουν αυτή τη στιγμή τον πλανήτη? Ιδιώτες. Πέρασε από τα κράτη, κοινοβούλια και δεν ξέρω τι άλλο, προεδρικά μέγαρα, σε ιδιώτες. Μετακινείται η εξουσία σε ιδιώτες. Στην Ελλάδα ποιος κάνει κουμάντο? Ας πω εγώ, οι ιδιώτες. Η οικογένεια Μητσοτάκη, το επιχειρηματικό της μυαλό, ας πούμε, δαιμόνιον. Γιατί επιχειρήσεις έχουν κι αυτοί. Ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης που σπρώχνουν τον Τσίπρα. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Ο Σαββίδης, ο Ολιγάρχης, ο Κοπελούζος, ο Μπακοκαμενάκηδες, ο Εξάρχου. Όλοι αυτοί οι ιδιώτες, πώς είναι, 30, 40, 50 στην Ελλάδα, 100. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Στην Ελλάδα. Παγκοσμίως. Έτσι, έχει μεταφερθεί εξουσία σε τεχνολογικές εταιρείες, σε δεδομένα, σε δίκτυα, σε όλα τα σύγχρονα συστήματα του κόσμου. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που ελέγχουν τον πλανήτη ή που είναι από τους κορυφαίους? Ο Elon Musk είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετάβασης. Με εταιρείες που δραστηριοποιούνται ο Elon Musk από το διάστημα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και τις παγκόσμιες επικοινωνίες, ο άνθρωπος αυτός, φίλες και φίλοι, έχει αποκτήσει τεράστια ισχύ και επιρροή σε πολλές περιπτώσεις και μπορεί να μιλάει και πιο ισχυρά από τον Μητσοτάκη. Θυμάστε όταν ήταν αυτοί ο Bill Gates, πώς λέγονταν αυτός ο τύπος εδώ πέρα στην Αθήνα, πώς είχε κατουρηθεί ο πρωθυπουργός μας. Είχε κατουρηθεί ο άνθρωπος. Τους είχα πει να φωνάξουμε το μάτι στο κοινοβούλιο και αρνήθηκαν. Και είχαμε έρθει σε επαφή με του Φράγκου, του Μανώλη, του ευρωβουλευτή μας για να έρθει στην Ελλάδα. Δεν το θέλουν όμως. Δεν το θέλανε. Φέρανε τον Bill Gates, λέει, για να μας κάνει επενδύσεις εδώ η Microsoft και τι μας κάνανε. Data center που τρώνε νερό. Πίνουν, καταπίνουν νερά. Και η Amazon καταπίνει νερά με τον μπουρί, να ξέρετε. Δισεκατομμύρια λίτρα νερού. Όταν τα είπα εγώ στο Open για τα data centers ότι καταναλώνουν νερό και μας καταστρέψουν, με είπαν ότι εγώ είμαι από τα βουνά. Αλλά ξέρω τι σας λέω. Γνωρίζω τι σας λέω. Τώρα έβγαλε και ο Amazon ολόκληρο τρέιλερ. Η Starlink λοιπόν απεδείχθη κρίσιμη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όταν οι υποδομές, οι επίγειες δέχτηκαν πλήγματα, η Starlink βοήθησε τον πόλεμο. Κακώς βέβαια, αλλά χρησιμοποιήθηκαν βέβαια. Όχι βοήθησε τον πόλεμο, χρησιμοποιήθηκαν οι δορυφόροι. Δίκτυο. Άρα τι έκανε. Υποκαθιστά ο Μάσκ το κράτος. Υποδομή στρατού, κράτους και κοινωνίας και οικονομίας. Αφού με αυτό ελέγχει τις υποδομές και ελέγχει την πληροφορία. Ο Μάσκ. Αυτό δείχνει μια άλλη πραγματικότητα. Η ισχύς δεν είναι πια αποκλειστικό προνόμιο των πρωθυπουργών, των προέδρων και όλων αυτών. Είναι αυτών των τύπων. Μην πω για τη space key του Μάσκ, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Λατρεύει την Ελλάδα, αγαπάει την αρχαία ελληνική ιστορία. Προς τιμήν του, κανένα κόμμα δεν πια του καλέσει. Ας γίνει κυβέρνηση ελληνική, του καλέσουμε εμείς τουλάχιστον. Μήπως και πάρουμε το αίμα μας πίσω. Με την καλή έννοια του όρου, γιατί εντάξει, έχει το Twitter, το μοναδικό που δεν σε λογοκρίνει όπως όλα τα άλλα. Έτσι και αυτό κάνει λογοκρισία, αλλά όχι τόσο πολύ όπως όλα τα άλλα. Το 6, δεν λέγεται 6 το Twitter. Το 6. Μάλιστα. Όλα αυτά. Υπάρχει ένας ακόμα ιδιώτης. Έτσι, ποιος είναι αυτός? Ο Πίτερ. Ο Χριστό Πίτερ. Μάλιστα. Μέσω της Παλαντήρ δημιουργήθηκε συστήματα ανάλυσης πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από στρατούς, υπηρεσίες, ασφαλείας και κυβερνήσεις. Παλαντήρ. Η Παλαντάιρ. Η εξάρτηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό προβληματισμό με ανησυχίες για την εθνική κυριαρχία. Έχει ιδιωτικό στρατό, δίνει πληροφορίες. Είναι αυτό που βλέπω, που σου λέγα το important person. Έτσι λέγεται, το δεις. Είναι εκπληκτικό με την τεχνική νοημοσύνη. Να το δείτε όλοι σας. Θα καταλάβετε που πηγαίνουμε, έτσι. Στο ίδιο πεδίο κινείται και ο Sam Altman. Μια άλλη μορφή. Και η OpenAI. Εδώ να δείτε, φίλες και φίλοι. Η Amazon, η AWS, όλες αυτές οι εταιρείες έχουν αλλάξει το στάτους παγκοσμίως. Φτερνίζεται ο Μάρκ και ο Πίτερ που διάζουν 10 χώρες μαζί. Αλλάξαν τα πράγματα.

0: είναι εκείνες τις στιγμές που δυσκολεύεσαι, ρε παιδί. Έχω πει ότι εκτιμώ μερικούς Μητροπολίτες. Δεόντος, ο Κερκύρας, ο Νεκτάριος, ο Ιερισσού, ο Κυθύρων και διάφοροι άλλοι, μην αδικήσω για κανέναν, έτσι, ο Γουμενίσης, αυτός που κοιμήθηκε εκεί στην Κοζάνη, έτσι. Τους εκτιμώ, γιατί είναι με τα ανθρώπινά τους, όπως και εγώ, αλλά σέβονται τώρα σε που φοράνε εσείς. Έπαθα σοκ, παρά την προσπάθεια να το κάνει γύρισμα ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Ειρηναίος λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι σαν να άκουγα τον Άδωνη Γεωργιάδη να μιλάει για τον Μητσοτάκη. Είχε υπουργούς το απέναντι, υπουργούς, και τους είπε Άγγελους Αναστάσεως. Το γύρισε μετά να είναι πνευματικός ο όρος. Τι λες, άνθρωπέ μου? Τι λες, αγαπημένε μου σεβασμιότατε, τι λες? Τι λες, δηλαδή αν πάω εγώ θα με πεις Άγγελο της Αναστάσεως? Θα τρέξω να κρυφτώ μετά μου πεις κάτι τέτοιο. Σιγά τον Άγγελο. Ειδικά τους νεοδημοκράτες που έχουν καταληστεύσει την Ελλάδα.
1: Οι Άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
0: Μητροπολίτα μου, πες στους Αγγέλους της Αναστάσεως, αυτούς που σας αποκαλείς εκεί, τους νεοδημοκράτες που έχουν ρημάξει την Δυτική Μακεδονία, κλείσαν τους λιγνίτες στην ανεργία, είναι τα παιδιά μας εκεί στην περιοχή, γιατί από την Ιτιά είναι το μισό μου σόι. Να πας και μέχρι την Αχλάδα μαζί με τους υπουργούς. Οι άνθρωποι εκεί στα σπίτια τρέμουν να ζήσουν. Αυτός πρέπει να είσαι, Μητροπολίτα μου. Για θυμίσου τον Καντιώτη. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος με τις ακρότητες που έλεγε τα λοιπά, γιατί υπάρχουν και αυτοί, άποψή τους. Αλλά κράτησε μια ολόκληρη περιοχή όρθια, σεβασμιότατε. Κράτησε μια και είσαι και νέος από ό,τι βλέπω. Είσαι και νέος, δείξε νέο ύφος, το καταλαβαίνω. Αλλά Άγγελοι της Αναστάσεως, επειδή το λέει παράδοση και τα λοιπά, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό τώρα, πού τα λέμε αυτά? Τα λέμε μεταξύ μας, τα λέμε και δημόσια? Είπαμε να είμαστε Νέα Δημοκρατία. Να είστε Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι Μητροπολίτες Νέα Δημοκρατία είστε. Και ας ψήφισε το γάμο ομοφυλοφίλων και ας έφερε αντιχριστιανικούς όρους και κανόνες μαζί. Καλά κάνετε, επιλογή σας είναι. Αλλά το ράσο το ιερό πρέπει και να το εκτιμώ και να το τιμώ. Γι' αυτό εγώ τιμώ τους παπάδες. Τον απλό παπά, τον κληρικό, τον αγωνιστή του μόχθου, του πνευματικού λόγου, χωρίς να γλύφει βουλευτές, προέδρους κομμάτων, υπουργούς. Τι είναι αυτό? Εντάξει, συγγνώμη δηλαδή. Με όλη την ταπεινότητα που μου είναι διακρίνει. Γι' αυτό και δεν έχω άλλη σβέρηση για Μητροπολίτες. Με έχετε δει ποτέ να πηγαίνω έτσι και να κάνω? Μακριά και αγαπημένοι. Σαν τους εφοπλιστές ένα πράγμα. Μακριά και αγαπημένοι, και τους καναλάρχες, οι ολιγάρχες και τους πλουτοκράτες. Μακριά και αγαπημένοι. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ελληνικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook,
5: Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
13: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: τον πρόεδρο. Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, έχει το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε υπουργέ, για το νομοσχέδιο θα πω ότι έχω μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα μόνο. Για εμάς δεν είναι επενδυτικά προϊόντα. Για εμάς είναι η κόπη μιας ζωής. Είναι η δουλειά, η εργασία και το κράτος οφείλει να προστατεύει τις συντάξεις. Εδώ και δεκαετίες βέβαια τις λαιλατεί. Δεν μιλάω για περικοπές, μιλάω για λαιλασία. Είναι γνωστή η ιστορία του δανεισμού των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι δεν, κύριε Βιλιάρδο? Δανείζεστε κρυφίως, κρυφά δηλαδή. Παίρνετε τα λεφτά των συνταξιούχων και τα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Τα δανείζει το ελληνικό κράτος. Και μάλιστα αυτό θα μπορούσε να το χαρακτηρίσω και κλοπή. Γιατί όταν δεν ρωτάς αυτό που είναι τα λεφτά, τα δικά του λεφτά, και τα παίρνεις και τα κάνεις ό,τι θέλεις, λέγεται κλοπή. Και εγώ το ερώτημα γυρνάτε και λέτε να κάνουμε ιδιωτικά συνταξιδοτικά ταμεία, να κάνουμε. Ωραία. Αν ο ιδιώτης πτωχεύσει, εάν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μελών και δικαιούχων, τώρα μην μου πείτε δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό συνέβη σε μια άλλη περίπτωση, παράλληλη, όχι η ίδια, όπως η Lehman Brothers που έσκασε κάποια στιγμή και άμα σκάσει, χάθηκαν και τα λεφτά. Χάνονται και όλα. Με όλα αυτά λοιπόν έχουμε το εξής. 6 στους 10 συνταξιούχους με κύρια σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Όταν λέμε κάτω εννοούμε και 400 ευρώ. Δεν εννοούμε 1000 ευρώ. Πώς να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος με 500 ευρώ, κύριε Υπουργέ? Είναι οι παππούδες μας, είναι οι μπαμπάδες μας, είναι οι συγγενείς μας. Και τι έγινε εδώ? Πλήρωσαν εισφορές, λεφτά δικά τους από την τσέπη τους, περίμεναν να πάρουν 10 ευρώ, τους δίνεται 4 ευρώ και πρέπει να πούν και ευχαριστώ. Κάναμε ένα μικρό υπολογισμό. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, οι περικοπές των συντάξεων, ξέρετε πόσες είναι, σε ποσό, κύριε συνάδελφε? 160 δις. 160, από το 2010 μέχρι σήμερα, τα λεφτά που πήρατε, κόψατε, είναι 160 δις. Και τι κάνετε τώρα? Τους δίνετε ένα επίδομα 466 ευρώ με ηλικιακούς κόφτες. Ηλικιακούς κόφτες, δώρον άδωρο, ψίχουλα. Αυτό που λέτε θα κάνετε συντάξεις χειρίας, ή να το κάνετε και με τα δώρα? Κατάργηση εισφορά ελεγγύης, λέει, στις επικουρικές άνω των 300. Γιατί μόνο άνω των 300? Όλοι, όλοι, με αστερίσκους, περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική. Εμείς έχουμε μια σειρά προτάσεων. Επίσης, ο αποκλεισμός από αυξήσεις 3% των επικουρικών. Γιατί? Γιατί όχι αυξήσεις επικουρικές και τις αποκλείεται? Άρα λοιπόν μη κομπορημονεύεται ο Πρωθυπουργός. Όχι. Πρέπει να κομπορημονεύεται μόνο όταν πετύχει αυτό που λέει η Ελληνική Λύση. Κατώτατη σύνταξη συγκεκριμένου ποσού 1500-1600 ευρώ ή όσων προσέφερε ο καθένας. Το λιγότερο. Για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, κύριε Υπουργέ, ο άλλος. Και εδώ διερωτάται ο πολίτης. Υπάρχει δικαιοσύνη κοινωνική? Υπάρχει ταξική δικαιοσύνη? Υπάρχει δικαιοσύνη συνολικά στη χώρα? Δεν υπάρχει, κύριε συνάδελφε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ρωτήστε έξω στον κόσμο. Δεν μπορεί ο ολιγάρχης, ο πλουτοκράτης να παίρνει κρατικές business και ο άλλος που έβαλε τα λεφτά του, κύριε Υπουργέ, για να πάρει μια σύνταξη να του την κόβεται. Είναι άδικο. Και η δικαιοσύνη αποφαίνεται και αποφασίζει μόνο για τα του οίκου τους, κύριε Υπουργέ, και δεν περιποιεί τιμή στη δικαιοσύνη η επιλογή αυτή. Όταν ήταν να μειωθούν δηλαδή οι μισθοί των δικαστών, αποφάσισαν οι δικαστές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά όταν είναι για τον εργαζόμενο, οι δικαστές δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι άδικο. Για το 13ο και 14ο μισθό, το ΣΤΕ αποφάσισε αυτό. Ναι, αλλά πριν αποφάσισε και τους δικούς τους μισθούς, ναι, να τα παίρνουν. Στα φαντς, η δικαιοσύνη είπε ναι, να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων. Πόσο ανεξάρτητη και δίκαιη είναι αυτή η δικαιοσύνη? Πόσο προστατεύει τους πολίτες? Για εμάς θα αλλάξουμε τη δικαιοσύνη στη χώρα. Θα είναι δίκαιη η δικαιοσύνη και ισότιμη για όλους τους Έλληνες. Θα ξυλώσουμε τους κακούς δικαστές. Εμείς ευχαριστούμε τους εντύμους δικαστές που τιμούν το ρόλο τους και τη δικαιοσύνη. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι κακοί δικαστές. Αυτούς τους κακούς δικαστές εμείς θα τους ξυλώσουμε. Δεν τους θέλουμε. Διότι δικάζουν πολλοί εξ αυτών με βάση την κομματική τους ιδεολογία. ή την ιδεοληψία τους ή τα προσωπικά τους βιώματα. Δεν χωνεύουν κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, αριστερός, είναι δεξιός ο δικαστής εντός εισαγωγικών, λογικές του 20ου αιώνα τώρα αυτές, έτσι, και τον καταδικάζει. Βλέπει έναν πολίτη που είναι αδεξιός, ο αριστερός δικαστής, και τον καταδικάζει. Αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Δεν είναι δικαιοσύνη. Με ιδεοληψίες και προσωπικά βιώματα δεν μπορούν να δικάζουν οι δικαστές. Θέλετε παράδειγμα? Ας το δώσω τώρα. Δύο βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όχι του κόμματός μας, άλλου κόμματός μας, για το ίδιο ακριβώς αδίκημα κάναν μήνυση. Ίδιο δημοσίευμα, συκοπαντική δυσφήμιση, κάνουν μήνυση. Η ποινική αξιολόγηση είναι διαφορετική, κυρία Πρόεδρε. Στη μία πλευρά ο αρμόδιος πάει αρχείο την υπόθεση γιατί ο δημοσιογράφος ήταν μαγκάκος. Στην άλλη πλευρά, όχι, λέει, να πάει στο δικαστήριο στη δικαιοσύνη. Για το ίδιο αδίκημα. Ίδια περίπτωση. Γιατί ο ένας είναι ιδεολειπτικός και άλλος δεν είναι. Εμείς δεν θέλουμε δικαστές που να κάνουν τις κότες, ούτε τις πέρδικες, ούτε τις μπεκάτσες, ούτε τους πίνους, ούτε τις καρδερίνες, ούτε τους παπαγάλους. Θέλουμε δικαστές αετούς να βλέπουν το δίκιο κατάματα και το απονέμουν σωστά. Όπως η κυρία Χασάπη, παρακαλώ. Ου, μπράβο, και λαγούς να μην έχουμε. Βέβαια κατήτησαν λαγοκέφαλοι πολλοί από αυτούς. Έτσι. Η κυρία Χασάπη Ελπίδα, η κυρία Διονυσία Παπαδοπούλου, η κυρία Ελένη Μίγδου. Δεν πρέπει να δικάζουν, εγώ λέω και ονόματα. Δεν πρέπει να δικάζουν, συγκεκριμένα ονόματα. Πρέπει να διορθωθούν, αλλιώς δεν πρέπει να δικάζουν. Ή θα είναι δικαιοσύνη πραγματική ή δεν θα δικάζουν. Πάμε, κυρία Υπουργέ, προτάσεις μας συνεργασιακά. Τις έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές. Εγώ ρωτώ την κυρία Υπουργό. Κυρία Υπουργέ, με το χέρι στην καρδιά, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος περπατάει στην κοινωνία. Πόσος μισθός χρειάζεται σε ένα ζευγάρι για να επιβιώσει σήμερα? Εδώ να το πείτε εδώ. Κατά την άποψή μου, πρέπει να παίρνει 1500 ευρώ ο Έλληνας μισθό. Και άλλα 1500 η γυναίκα. Όταν ένα χιλιάρικο περίπου για μια οικογένεια το ενίκιο μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα 1200-1300 ευρώ, πώς θα επιβιώσει? Και εμείς λέμε πενθύμερη εργασία. Κατάργηση του 13ωρου. Δεν μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά. Επαναφορά των εφάπαξ, επαναφορά βαρέων, μείωση εργοδοτικών εισφορών και ελάπιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μείωση κόστος εργασίας. Μείωση κυρίως εργοδοτικών εισφορών στους νέους εργαζόμενους για να χτυπήσουμε και την ανεργία. Επαναφορά 13ου μισθού και 13ης διαταξής και 14ης. Επιστροφή εσόδων μέσω φόρων και εισφορών. Εμείς, κυρία Υπουργέ, έχουμε τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Και θα σας πω και πού θα βρούμε τα λεφτά σε λίγο. Γιατί λεφτά υπάρχουν στις τσέπες των πλουσίων που εσείς τα δίνετε. Και θα σας απαντήσω με στοιχεία. Εμείς λέμε το εξής αμίμητο. Κάτι που δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα που έκαναν τα φανς. Εσείς κάνατε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων. Εμείς με τον ΟΕΚ θα δίνουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Με τον ΟΕΚ, όπως έδινε κατά το παρελθόν. Ολόκληρο σχέδιο χωρίς να κοστίσει στο ελληνικό κράτος ούτε ένα ευρώ. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Βασικός και απαράβατος κανόνας στην ελληνική λύση. Δεν θα κλέβουμε τα χρήματα από τα δημόσια ταμεία. Θα κόψουμε χέρια, θα δημεύσουμε περιουσίες για να πληρωθούν οι Έλληνες. Άλλος, κύριε Υπουργέ Κανόνας, δεν θα δίνουμε πέτσινες αποζημιώσεις σε εργολάβους. Μαϊμού αποζημιώσεις. Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε το ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια σε μαϊμού αποζημιώσεις σε εργολάβους? 7 δις. 7 δις είναι 3 χρόνια περίπου, 13η και 14η σύνταξη. 7 δις πήραν 7 άνθρωποι στη χώρα αποζημιώσεις για έργα που δεν έκαναν. Ονόματα θέλετε? ΒΟΑΚ. Από 600 εκατομμύρια που στήχιζε ο ΒΟΑΚ, πήγε στο 1 δις με τις αποζημιώσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Λόγος, καθυστέρησε το κράτος για τις συμβατικές του υποχρεώσεις να τις υλοποιήσει. Δηλαδή κάτι έγραφα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Κόστησε, το αγενιάζει ο Πρωθυπουργός, 700 εκατομμύρια παραπάνω από το κόστος κατασκευής του. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. Δώσατε 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ γιατί έφυγε το κράτος που δεν το κάνει το έργο. Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. 120 εκατομμύρια πριν 6 μήνες δώσατε αποζημίωση πάλι. Έψιλον 65. Από 500 εκατομμύρια ευρώ βγήκε στα 2,1 δις. Αεροδρόμιο Καστελίου. Από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις κόστος. 700 εκατομμύρια επάνω. Εγνατία Δός. έδωσε 460 εκατομμύρια ο ιδιώτης για ένα έργο 7 δις για να το πάρει. Όλα αυτά στην άλλα 2,4 δις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση να δώσει ως μπόνους αν παραδοθούν τα έργα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά πίσω, γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση. Αυτό λέγεται μια αποτυχημένη άχρηστη κυβέρνηση. Άλλη μπίζνα. Ανακοινώθηκε στα μέσα ότι αγόρασε ο κύριος Κόκαλης 20 στρέμματα στο Ελληνικό από τον κύριο Λάτση. Πόσο τα αγόρασε? 41 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Πόσο το πούλησε εδώ η Νέα Δημοκρατία το στρέμμα? 92 ευρώ. Τα ακούτε? Τα ακούτε που να πάρει και να σηκώσει? Να λοιπόν που είναι τα λεφτά στις τσέπες των ολίγων. Κύριε Υπουργέ, θα τα πάρουμε τα πολλά λεφτά από τις τσέπες των ολίγων και να τα δώσουμε τα πολλά λεφτά στους πολλούς φτωχούς Έλληνες. Άλλο παράδειγμα, πώς κάνετε ένα ή δύο δις το χρόνο, κύριε Υπουργέ? Ήρθε ο Σκοπιανός εδώ, ο φίλος μας, ο Τούρκος, ο Ισραηλινός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος. Στη χώρα του έχει μια ιστοσελίδα που νοικιάζει το σπίτι που αγόρασε στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική. Τα λεφτά μένουν εκεί. 1 έως 2 δις είναι αυτή η ιστορία στη Χαλκιδική. Και δεν φορολογούνται εδώ. Τα ακούτε, κύριε Βιλιάρδο? Να τα ακούνε εδώ, κύριε Χίτα, κύριε Μπούμπα, κύριε Κουμπελόγλου, κύριε Αθανασίου, κύριε Σημακοπούλου, κύριε συνάδελφοι, κύριε Γραμμένα, κύριε Ποτόπουλο, να τα ακούνε αυτά. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Και σχέδιο έχουμε και πρόγραμμα έχουμε και λύσεις έχουμε, γιατί είμαστε η λύση και είσαι το πρόβλημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά τα οποία τα παίρνουν, επαναλαμβάνω, οι λίγοι κολλητοί του Μαξίμου. Θα πάνε σήμερα και αύριο όλη τη βδομάδα στη ΔΕΘ όλοι. Η Ελληνική Λύση είναι το μόνο, δεν ξέρω αν το κάνουν κι άλλοι αυτό, ζητώ συγγνώμη αν το κάνουν κι άλλοι, σοβαρό κόμμα που εδώ και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η ΔΕΘ είναι μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Δεν έχει δουλειά κανένας εκεί να χαλάσει την ημέρα ή τις ημέρες σε 6-7 μέρες της ΔΕΘ. Τι δουλειά έχουν εκεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί? Πείτε μου τι δουλειά έχουν στην έκθεση? Είναι επιχειρηματίες κανένας από αυτούς? Στο Μαξίμου είναι επιχειρηματίες. Εντάξει. Οι υπόλοιποι τι δουλειά κάνουν? Είναι οικονομική και εμπορική έκθεση. Δηλαδή θα πάει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, θα πω και ο Ανδρουλάκης, αλλά οι δύο πρώτοι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, που πρόδωσαν τη Μακεδονία, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, να μιλήσουν για τη Μακεδονία. Καλά, τέτοιο θράσος απίθμενο. Η Θεσσαλονίκη, το είπαν και οι Μακεδόνες, είστε ανεπιθύμητοι στη ΔΕΘ. Μην έρθετε στη ΔΕΘ, μην πάτε στη ΔΕΘ. Έχουν γίνει τα έργα στο λιμάνι? Όχι. Έχουν γίνει γήπεδα στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Έχουν γίνει δρόμοι και υποδομές? Όχι. Ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο? Δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά. Άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει. Και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με πεθεραιόμενους θειάσους, κομματικούς, ακρίδες του δημοσίου, που τρέχουν πίσω από πολιτικούς αρχηγούς για να χειροκροτούν ποιον? Τους ψεύτες που υπόσχονται και δεν υλοποιούν για τη Βόρεια Ελλάδα και την περιφέρεια τίποτα του παρακράτους του Αθηνών. Και επειδή πιέζει και ο χρόνος, κύριε συνάδελφοι, φοβάμαι τους επόμενους μήνες ότι με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Το φοβάμαι και το λέω εντύμως. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Και επειδή θέλει προτάσεις η κυβέρνηση, να τους είπω 2-3 συγκεκριμένες προτάσεις. Την ώρα που μιλάμε και λέμε ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό, οι Τούρκοι αλλοίς ψαρεύουν 100 μέτρα από τη Δίνο. Τώρα κυρώσεις στην Τουρκία, απαγόρευση αλλίας των Τούρκων αλλιέων. Στα 100 μέτρα από την Τίνο και από το Σούνιο. Δεύτερον, είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση. Εχώρισε το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας σε μια γαλλική κοινοπραξία που ελέγχει η Γαλλία κατά 66% για το καλώδιο στην Κάσο. Έλα μου όμως που η γαλλική κοινοπραξία, κύριε Υπουργέ, κάνει δουλειές δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία. Και ρωτώ εγώ, ο ιδιώτης θα διαχειριστεί την εθνική κυριαρχία της Κάσου? Θα στείλει email η εταιρεία στην Τουρκία για να ενημερώσει ότι θα βάλουμε καλώδιο? Ο ιδιώτης μπορεί να το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι εκχωρήσαμε εθνική κυριαρχία σε έναν ιδιώτη. Σε ποιο κράτος η εθνική κυριαρχία παραχωρείται σε ιδιώτη? Στο κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το μπάχαλο το κράτος. Και αυτό δεν το λέω εγώ πλέον, το λέει και η Καθημερινή σήμερα. Εμείς το είπαμε προχθές, το αποκαλύψαμε. Σήμερα βγαίνει. Δεν θα σας πω το τρίτο. Πρόταση. Ακούστε λίγο. Η Τουρκία αφισβητεί τα ελληνικά νησιά και τις βραχονησίδες και επικαλείται τη συνθήκη της Λοζάνης. Αφού λοιπόν το πάει έτσι η Τουρκία, πρόταση. Διεκδικήστε τώρα τα νησιά που δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης και ανήκουν τώρα στην Τουρκία. Ποια είναι τα νησιά αυτά, θα σας τα πω ένα προς ένα. Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος, Δρέπανο, Μαύρο, Πράσο, Φιδονήσι, Προκόνησος, Αφίσια, Καλόλυμνος, Κούταλη, Προβατονήσι, Αντιγόνη, Πλατεία, Οξιά, Νέανδρος δεν γράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί αυτό λέει η Τουρκία. Τα ελληνικά νησιά δεν καταγράφονται ονομαστικά, άρα δεν είναι ελληνικά στη συνθήκη της Λοζάνης. Ωραία. Αυτά τα νησιά, κύριε συνάδελφε, τα ξέρετε και εσείς αυτά. Δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Και αν τα ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία, ας ρωτήσουν τον κύριο Συρίγο που έγραψε το άρθρο αυτό και το επικαλούμε. Να διεκδικήσουν τώρα ως ισορροπία διεκδικήσεων αυτά τα νησιά από την Τουρκία. Παντού αποτυχίες. Μα ζαλίσατε με τον άξονα των IMEC, IMEC πως λέγεται, ότι είναι μεγάλη επιτυχία, θα και το αγωγός, θα πηγαίνει στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Παραμύθια. Βγήκε η Σαουδική Αραβία και σας άδειασε. Φέρτε τους Patriot πίσω τώρα. Είναι εχθρός η Σαουδική Αραβία. Σταματήστε να κάνετε λάθη. Κάνετε και το χειρότερο. Πάνε και παίρνουν πλοία, λέει, από την Ιταλία. Μεταχειρισμένες φρεγάτες. Για σταθείτε ρε μάγκες. Για σταθείτε ρε παιδιά. Τα χρήματα του ελληνικού λαού είναι ιερά. Παίρνεις πλοία από τον εχθρό σου. Η Τουρκία μαζί με την Ιταλία κάνουν συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων τα οποία θα βάλουν αντίον της Ελλάδος. Και πας και δίνεις χρήματα στην Ιταλία που είναι εχθρός. Και αν θέλετε με βάση την γεωγραφία είναι εχθρός. Και το ζωτικό χώρο της Ιταλίας, δυτικά είναι η Γαλλία, δεν μπορεί να πάει. Ανατολικά μπορεί, πάντοτε πήγαιναν και οι Ρωμαίοι και οι Βενετοί και όλοι οι Φράγκοι. Ανατολικά. Πας και δίνεις λεφτά στους Ιταλούς. Για ποιο λόγο, πείτε μου, ποιος είναι ο λόγος? Γι' αυτό λέω ότι έχουμε διαφορετική αντίληψη. Γι' αυτό λέω ότι διαφέρουμε ως ελληνική λύση. Εμείς διαφέρουμε, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τη σκέψη, την αντίληψη και την εφαρμογή της πολιτικής. Δεν ξέρω τότε γιατί. Διότι εμάς οι προτεραιότητες, οι δικές μας, είναι διαφορετικές. Είναι οι φτωχοί. Είναι οι εργαζόμενοι. Είναι ο άνθρωπος του μόχθου. Είναι ο μικρομεσαίος. Είναι αυτός που ανοίγει το μαγαζί του το πρωί και τρέμει την εφορία, τρέμει τις εισφορές, τρέμει τα πάγια, τρέμει τα έξοδα. Είναι αυτός ο άνθρωπος που αγωνίζεται και μοχθεί, ο κτηνοτρόφος, ο αλιάς, ο μελισσοκόμος. Είναι αυτός που παράγει, στηρίζουμε αυτό που παράγει πλούτο. Όχι όσους τρώνε από τα έτοιμα, όπως οι ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ να πω το εξής. Το σύστημα έχει πάντοτε δύο πόλους. Για να έχει μια ισορροπία. Σήμερα το σύστημα έχει τους δύο πόλους αυτούς. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Ο δεύτερος πόλος είναι κάποια υποκομματίδια που ελέγχει το μαξίμου και τα δημιουργεί κάθε φορά πριν τις εκλογές. Έρχεται νέα φουρνιά υποκομματιδίων. Που είναι της παρατάξεως αλλά δεν είναι της παρατάξεως. Εμείς είμαστε ο τρίτος πόλος. Ο τρίτος πόλος και είμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους πόλους. Είμαστε ο τρίτος πόλος που θα χαλάσει αυτή την ισορροπία του συστήματος. Ο τρίτος πόλος, ο φιλολαϊκός, ο ελληνικός, ο ελληνοκεντρικός. Είμαστε ο τρίτος πόλος της διακυβέρνησης του τόπου με βάση το εθνικό συμφέρον, το εθνικό καλό και τον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Αυτό τον πόλο υπηρετούμε και αυτό θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Ελληνική λύση και επιτέλους να βρει τη λύση η Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρε.
2: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Για να μην καταστραφούμε περισσότερο, μία είναι η λύση. Ελληνική.
3: Σπασίγκλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με το Μέγαρο Μαξίμου να κλειδώνει το πακέτο μέτρων την ώρα που η ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια παραμένει η μεγάλη πληγή για τα νοικοκυριά. Συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη φράση «Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο» στην Κυριακάτικη Αναρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τις ανακοινώσεις που επίκυνται. Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τα πυρά να στρέφονται στην οικονομική πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοφάτι της εθνικής οικονομίας, έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα στο Τελ Αβίβ υπογράφεται η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου «Η Ασπίδα» του Αχιλέα. Έντονη ανησυχία προκαλεί αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο για τη νέα σχολική χρονιά ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έλλειψης μαθητών και της δημογραφικής συρρήκνωσης της περιοχής. Στον αέρα η μεταφορά 16.500 μαθητών στην Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών 1.300 παιδιά με αναπηρία. Για κρατική αναλγησία κάνει λόγο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων Κηδεμόνων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τεχνικό πρόβλημα σε αεροσκάφος εταιρείας χαμηλού κόστους προκάλεσε πολύωρη καθυστέρηση στην πτήση από τα Χανιά προς την Θεσσαλονίκη χθες βράδυ. 183 επιβάτες παρέμειναν στο αεροσκάφος για 5 ώρες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη, έθριος ο καιρός με νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μπουφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλά.

0: και σε λίγο κάνουμε πάρο.
1: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
2: Να μας κρατήσουν και σερ,
3: για άλλη την ημέρα.
4: Και εμένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
5: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
1: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
6: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
7: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
8: Αφού ήρθαμε με C-Jets.
6: C-Jets και είσαι ήδη εκεί.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
9: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
12: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
13: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριση.

Αγαπημένοι μου, γεια σας. 14 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Επιστροφή εδώ στα μικρόφωνα μετά από μια μικρή ανάπαυλα. Μια εβδομάδα έλειψε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να είστε όλοι εδώ. Ο Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Καλή άδεια στο Γιώργο Δαμιανίδη. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο. Και μέσω Viber τα μηνύματάκια σας 69074-83-484 μέχρι και τη μία, μαζί και σήμερα και καθημερινά, όπως άλλωστε κάνουμε τα τελευταία 7-8 χρόνια. Στον ένατο χρόνο μπαίνουμε τώρα. Κάπου λίγο το χάνω. Είναι πάντως αρκετά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εύχομαι να ξεκουραστήκατε κι εσείς, να πήρατε έτσι μία ανάσα, γιατί έχουμε κουπί που συνηθίζουμε να λέμε. Το θέμα είναι στο νησί πότε θα φτάσουμε, πότε θα ρίξουμε άγκυρα, αγαπημένοι μου. Καλό χειμώνα, εννοείται πως δεν λέμε, θερμοκρασιακά τουλάχιστον δεν μπορεί να το υποστηρίξει κανείς αυτό, για 36 σήμερα, και θα συνεχίσουμε έτσι με αυτές τις καλές καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες ομολογουμένως. Καλό από καλό καιρό λέμε, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γιατί έχουμε δύσκολα μπροστά μας. Και φυσικά μία σεζόν γεμάτη πολιτικές εξελίξεις,

Εδώ είναι ο Πασχάλης, τους χαιρετισμούς του Μάνο από τον αγαπημένο ακροατή, από την κυρία Νικολέτα από την Κύπρο. Μας ακούτε και πολύ πολύ χαιρόμαστε. Στον 315 το όνομά σας δεν βλέπω. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε κάθε περίπτωση καλώς σας βρίσκω. Ο Δημοσθένης εδώ και συνεχίζει να γράφει. Ναι, όλα καλά, όλα καλά. Στο μαράκι μας, τα φιλιά, την αγάπη μας. Ευχαριστώ για τη Βάλια την Πουγιουκλή, την καλή συνάδελφο, η οποία με αντικατέστησε αυτήν την εβδομάδα. Μία εβδομάδα, εντάξει, δεν προλάβαμε και πολλά. Μέχρι να φύγεις, επιστρέφεις κιόλας. Από Αττική μας ακούει ο Χρήστος. Καλή εβδομάδα με υγεία και καλή συνέχεια καλοκαιριού. Αύριο 32 Αυγούστου μας γράφει με νόημα. Έτσι και συνεχίζουμε. Από τα καλοκαίρια που νομίζω δεν καταλάβαμε πότε ξεκίνησε, πότε τελειώνει. Ναι, θα έχουμε και μετράμε και αντίστροφα και για το άνοιγμα των σχολείων. Μα μέχρι χθες ήταν που λέγαμε καλές διακοπές στα παιδιά. Οκ. Η κυβέρνηση μου γράφεται δίνει ψευτοεπιδόματα θέρμανσης αλλά δεν δίνει επιδόματα ψύξης, γιατί οι ζέστες είναι περισσότερες από τα... Ναι, θέλετε να πείτε γιατί έρχεται η λυπητερή. Κάναμε χρήση αλόγιστη. Δεν... Υπάρχουν περιοχές που δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις με αυτή την... τις υψηλές θερμοκρασίες, οπότε ναι, συνεχόμενα δούλευαν τα κλιματιστικά. Με αυτή τη λογική θα έπρεπε να επιδοτηθούν και τα κλιματιστικά, αν δεν θέλουμε να μετράμε και νεκρούς από τη ζέστη. Γιατί ιδιαίτερα σε παλές οικοδομές, πολυκατοικίες που δεν υπάρχει και η απαραίτητη μόνωση τα υλικά, νομίζω πως μετατρέπεται εύκολα σε φούρνο. Αν σκεφτούμε ότι μένουν σε αυτά τα παλιά σπίτια και ηλικιωμένοι που χρειάζονται έτσι δροσερό περιβάλλον, άρα είναι απαραίτητη η χρήση του κλιματιστικού, ιδιαίτερα, ειδικά όταν το έχεις. Δηλαδή είναι μεγάλος ο πειρασμός να το ανοίξω, να μην το ανοίξω. Με αυτήν την λογική λοιπόν, όπως υπάρχει επίδομα θέρμανσης, θα μπορούσε πολύ σωστά να υπάρξει και επίδομα ψύξης.

Πάντως ανακοινώθηκε ότι και το Σεπτέμβρη συνεχίζεται η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης 10 λεπτά ανά λίτρο. Αλλά άκουγα νωρίς το πρωί ανθρώπους της αγοράς, πρατηριούχους. Θα είναι πραγματικά, από ό,τι έλεγαν, πολύ δύσκολος ο χειμώνας αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, με όλη αυτή την αναταραχή στην Μέση Ανατολή. Μπορεί, υπάρχει περίπτωση να δούμε να ξεκινά το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή, ακούστε, 1,80. 1,80 το πετρέλαιο θέρμανσης, μάλιστα. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι της αγοράς ζητούν παρέμβαση ουσιαστική, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, πόσο μπορεί να αντέξει ο Έλληνας πολίτης με 1,80.

Είναι δεδομένο, είναι σίγουρο, δεν το λέω εγώ. Είναι επίσημες εκτιμήσεις, ανακοινώσεις, επιστημονικές αναλύσεις. Εδώ εμείς στον Focus βεβαίως το λέγαμε πολύ πολύ νωρίτερα, ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, ότι θα υπάρχει συνέχεια, ότι ο χειμώνας θα είναι επίσης από τους δυσκολότερους. Αλλά είναι γεγονός, θέλουμε δεν θέλουμε να το δεχτούμε, ότι θα έρθουν και νέες αυξήσεις, φωτιά θα έλεγα, στην ενέργεια τους επόμενους μήνες, σε καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο εννοείται. Όλα αυτά μόνον με σοβαρότητα, και όχι με ημίμετρα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση.

Εδώ, καλή εβδομάδα. Είδες τι ευχάριστα περνά γρήγορα ο καιρός με αυτήν την κυβέρνηση. Επίδομα υπομονής που τους ανεχόμαστε. Μήπως να μας δώσουν. Μου γράφει. Κουβέρτες πολλές και διπλές και τριπλές, Πασχάλη. Με την οικογένεια έφυγε, πήγε στη Λέσβο. Πότε έφυγα, πότε φύγαμε, πότε γυρίσαμε, λέει, δεν το καταλάβαμε. Η Αριάδνη εδώ μας ακούει συντονισμένη στον Focus FM. Αγαπημένη μου, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα και σε εσένα. Από την Κόρινθο έχει συντονιστεί και μας ακούει ο Δημήτρης. Είδε και ο Βαγγέλης από Ελβετία. Να σε καλά, αγαπημένε μας. Η Θεοδοσία και η Κατερίνα από τον Άγιο Παντελεήμονα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ πολύ. Σε εσάς που οδηγείτε, προσοχή στο δρόμο. Σε εσάς που συνεχίζετε, είστε λίγοι, αλλά να είστε καλά και να χαρείτε τις διακοπές σας. Υπάρχουν και πολλοί που έχουν επιλέξει από εδώ και πέρα να πάρουν έτσι μια ανάσα δροσιάς.

Δευτέρα 31 Αυγούστου, αποχαιρετάμε και τον Αύγουστο, μετράμε και αντίστροφα για την, για τα εγγένεια, για την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο πολιτικό κομμάτι, φυσικά, με τις συσκέψεις στο Μαξίμου να έχουν πάρει φωτιά, με τους βουλευτές, κυβερνητικά, κομματικά στελέχη, κυρίως σε εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη ΔΕΘ, να έχουν διασκορπιστεί, να ξεκινούν τις επισκέψεις, τις επαφές με τους ψηφοφόρους τους. Θέλουν να συσπυρώσουν σε κάθε περίπτωση. Και φυσικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, όλα όσα θα ανακοινώσει εδώ από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Την Κυριακή είναι και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Όλα αυτά ενώ μετράμε αντίστροφα για τις εκλογές. Το ερώτημα βέβαια είναι τι θα βάλει τελικά στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και βεβαίως μεγάλη αγωνία για τους συνταξιούχους. Θα υπάρξει τελικά κάτι πραγματικά θετικό

θα είναι γεγονός ότι οι αγρότες θα βρίσκονται πέριξ της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, κάθοδο με τρακτέρ το Σάββατο, συνάντηση στον Λευκό Πύργο. Έχουμε αντιδράσεις από εργαζόμενους, είναι βέβαια, ναι, έχετε πολύ δίκιο, και οι αντιδράσεις της ΑΔΕΔΗ με τον 13ο, 14ο μισθό, έχουν και αυτήν την ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών διαμαρτυρία. Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι φοιτητές, είναι οι μικρομεσαίοι που βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να κλείνουν, είναι οι εργαζόμενοι. Όλοι αυτοί θα περιμένουν να υποδεχθούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς φυσικά θα είμαστε εδώ όπως πάντα για να μεταφέρουμε όλα όσα θα διαδραματίζονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από το πρωί μέχρι όσο χρειαστεί. Τώρα ναι, για τη 13η σύνταξη εγώ πάντα είμαι επιφυλακτική, δεν θεωρώ ποτέ τίποτα δεδομένο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακούσουμε αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός. Βέβαια τα μέτρα με ορίζοντα τετραετίας, ναι, ο κόσμος θέλει αυτή τη στιγμή εδώ και τώρα να βγει από τον βούρκο στον οποίο μας έριξαν, δεν πέσαμε μόνοι μας. Έτσι. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει όλη αυτή

Και σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω αν μπορούν να μεταφραστούν όλα αυτά ως εισιτήριο για ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην κάλπη, όλα αυτά που θα υποθούν. Έχουμε από σήμερα, λέει, και μειώσεις τιμών. Και είναι τόσοι πολλοί κωδικοί που χάνεις το μέτρημα. Πάνω από 1500-1700 κωδικοί. Είναι, λέει, η κυβέρνηση, μία ανακούφιση. Χειροπιαστά θα το δείτε ένα πράγμα. Θα πάτε στο ταμείο και θα φύγετε με χαμόγελο. Εγώ θέλω σήμερα να κάνετε εσείς το ρεπορτάζ. Να επισκεφτείτε τα σούπερ μάρκετ και αύριο θα είμαστε εδώ να μου πείτε αν είδατε τελικά στο ταμείο κάποια διαφορά. Δεν μπορεί να μην δείτε, από τη στιγμή που μιλάμε για τόσους κωδικούς προϊόντων και με μία μείωση που ξεκινάει από 5 έως 7%. Μόνο χαρούμενοι θα σας βλέπουμε στην έξοδο.

Μέσα σε όλα αυτά, ευτυχώς κοντά μας είναι η Vulcom, αγαπημένη μου, με νέα συμφέρουσα προσφορά και τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό τους, αν μένει στο σπίτι σας κάποιος φοιτητής και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει από τη Vulcom ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,95 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 που ήταν και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας και απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε στο 2310 208 808. Επαναλαμβάνω, 2310 208 808 στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

Το ρολόι εδώ στο στούντιο του Focus FM δείχνει 12:30 ακριβώς, οπότε θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου, 34 λεπτά, είδατε δεν αργήσαμε, μετά τις 12, Focus FM. Μάνος σας, Λεανόγλου, στην παραγωγή της εκπομπής, Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, μέχρι και τη μία είμαστε μαζί. Ακούγα τώρα στο διάλειμμα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ναι, κάνει ανακοινώσεις για τις μειώσεις σε πάνω από 1.700 προϊόντων και μάλιστα οι μειώσεις θα φτάσουν, λέει, μέχρι και σε ορισμένα προϊόντα μέχρι και 9%. Wow. Ποιες συμπεριλαμβάνονται μέσα και σχολικά είδη. Ξεχυθείτε γονείς. Το πρόβλημα λύθηκε με τα σχολικά. Με τα σχολικά που έχουν γίνει πραγματικά είδος πολυτελείας. Απαράδεκτο πραγματικά με τις απαιτήσεις να είναι έως και παράλογες οι ορισμένες περιπτώσεις από τα σχολεία. Ζητούν δηλαδή και τι δεν ζητούν. Νομίζω πως και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το ξαναδούν οι εκπαιδευτικοί. Δεν έχουν την ίδια οικονομική δυνατότητα όλες οι οικογένειες. Από την άλλη δεν θέλεις να νιώσει το παιδί σου άσχημα. Οπότε θα πας πίσω κάποιες άλλες υποχρεώσεις προκειμένου να είναι ok. Να μην νιώσει δυσάρεστα εάν δεν έχει το συγκεκριμένο προϊόν που ζητήθηκε και είναι τόσα μα τόσα πολλά. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, μόλις πριν είπε ότι οκ, δεν θα έχετε θέματα γιατί έχουμε έκπτωση και στα σχολικά. Βαρεθήκαμε πραγματικά και τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου. Το θέμα είναι αν αυτά που ανακοινώνονται κάθε τρεις και λίγο έχουν πραγματικό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι τελικά τι μένει στην τσέπη μας. Στο τέλος του μήνα δεν έχει μείνει τίποτα. Για να είμαι ακριβής, μετά τις 15-20 του μήνα δεν έχει μείνει cents. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Μας έχουν κουράσει, γράφεται στην κυριολεξία οι κύριοι της κυβέρνησης. Μα ξέρετε κάτι, δηλαδή καταρχάς ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί, τι θα δούμε πάλι? Καβουροπόδαρα και καρβουνάκια, έμα ναι τώρα. Πού να δείτε τι ρωτάνε, λέει, για να νοικιάσει σπίτι πέραν από τα πανάκριβα ενίκια. Γράψτε μου λίγο έτσι να γελάσουμε. Το θέμα είναι ότι ανοίξατε το θέμα τώρα με τα πανάκριβα ενίκια. Βρίσκονται σε πραγματικό διέξοδο πολύ γονείς και σκέφτονται χίλια δυο προκειμένου να μην εμποδίσουν το παιδί τους να πραγματοποιήσει το όνειρό τους. Ναι, πέρασε, πάσχισε σε μια σχολή, δυσκολεύονται οι γονείς και σκαρφίζονται, αλλά διάφορα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες και αυτές που υπάρχουν είναι λίγες, είναι σε άθλια κατάσταση, αλλά για μένα είναι σαν να μην υπάρχουν ουσιαστικά, ενώ θα έπρεπε να ήταν εξασφαλισμένο, να είχε τελειώσει αυτό το θέμα εδώ και χρόνια με τις εστίες των φοιτητών. Αντίθετα, βλέπεις ότι οι γονείς πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη, γύρω στο περίπου 1.000 το μήνα, το λιγότερο. Από την άλλη σου λέει, βρε συγκάτοικο. Μα τόσο εύκολο είναι να βρεις συγκάτοικο? Δηλαδή περνά το παιδί σου σε μια ξένη πόλη, δεν γνωρίζει κανέναν, θα ζητιανεύει έναν συγκάτοικο πριν καν καλά αποκτήσει φίλο, φίλους, συμφοιτητές? Είναι καλή κριτική για τους έξω από το χορό, αλλά όταν μπεις μέσα πραγματικά βλέπεις ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Από το Σούλη Θεσπρωτείας, τι υπέροχες φωτογραφίες, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Από Κομωτινή έχει συντονιστεί η αγαπημένη μας Γιάννα, την ευχαριστούμε πολύ.
Εδώ ένα σκάνδαλο, 3.42 μετά το άλλο. Αυτό θα είναι λες το επόμενο. Με τα ποδήλατα, ό,τι μας βολεύει, ό,τι μας συμφέρει και από ό,τι βγάλουμε περισσότερα.

με για να πω και το μετρό στην Καλαμαριά. Γελάει ο Μάνος. Μαγιά γέλια είναι, ναι, σίγουρα εξυπηρετεί, βοηθά, αλλά το να περιμένεις τόσα χρόνια και να βλέπεις πανηγυρισμούς για τα αυτονόητα, λίγο σε ξεπερνά. Μετά από πόσες μεταθέσεις, αποζημιώσεις που επιβαρύνουν το έργο. Εν τω μεταξύ, με τα δυτικά προς τα δυτικά, τι γίνεται εκεί με τις επεκτάσεις? Υπάρχει κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα? Γιατί τις έχουμε ξεχάσει τις δυτικές συνοικίες. Θα τις επισκεφθείτε σίγουρα, κύριε Πρωθυπουργέ μας. Πόση υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι στον Εύωσμο, στους Αμπελόκηπους, στη Σταυρούπολη, λέω τώρα. Καλά, για αεροδρόμιο, οκ, okay, συνεχίστε με το λεωφορείο. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά, πουθενά σε καμία ευρωπαϊκή πόλη. Δεν το βλέπεις αυτό. Να υπάρχει μετρό και να πρέπει να πάρεις το λεωφορείο από το αεροδρόμιο για να κατευθυνθείς προς την πόλη.

η ακρίβεια την οποία παρακολουθεί με απάθεια η κυβέρνηση θεατής και στην δημογραφική κρίση που βαθαίνει. Με την Ήπειρό μας να πληρώνει ήδη το τίμημα και έχουμε και στοιχεία εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. 33 σχολικές μονάδες, αγαπημένοι μου, από νηπιαγωγεία, δημοτικά, αναστέλουν την λειτουργία τους τη νέα σχολική χρονιά. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον αρκετοί μαθητές. Και δεν ξέρω αν θα έχουμε ανακοινώσεις, μάλλον αν ερωτηθεί και κληθεί να απαντήσει για αυτό το καυτό θέμα που μας πονάει του δημογραφικού ο Πρωθυπουργός. Βέβαια και να ερωτηθεί, το αντιμετωπίζουμε, θα μας πει, θα ακούσουμε για επιδόματα, αποσπασματικά μέτρα. Όλα αυτά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν αρκούν για να αναστρέψουν μια πολύ πολύ κακή κατάσταση. Μια κατάσταση που έχει πάρει, θα έλεγα, επικίνδυνες διαστάσεις. Χρειάζεται πραγματικό σχέδιο, όχι τώρα, χθες, στήριξη της οικογένειας, των νέων ανθρώπων που προσπαθούν να ανοίξουν τα φτερά τους, να κάνουν οικογένεια, παιδάκια. Χρειάζονται υποδομές, κίνητρα για να μείνουν οι νέοι στην επαρχία, να μείνουν στα χωριά, στον τόπο τους, πραγματική βοήθεια. Πραγματική βοήθεια. Το δημογραφικό θα έπρεπε να ήταν εθνική προτεραιότητα, αλλά είναι ζητούμενο. Ακόμη ψάχνουμε τις λύσεις. 33 σχολεία κλείνουν στην Ήπειρο γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Νομίζω περιθώριο για επικοινωνιακές εξαγγελίες, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν. Γιατί το δημογραφικό δεν περιμένει. Άλλοι είναι έτοιμοι. Και περιμένουν την στιγμή που αναπόφευκτα θα έρθει μέσα στα επόμενα χρόνια μιας Ελλάδας με τους Έλληνες να είναι μειοψηφία. Εδώ μεταξύ, το θέμα με την μεταφορά των μαθητών εδώ στη Θεσσαλονίκη, που το είχαμε κάνει και θέμα, λύθηκε. Όχι, δεν λύθηκε. 16.500 μαθητές από την Θεσσαλονίκη δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμη τη μεταφορά τους στα σχολεία, λίγες μέρες, 2 εβδομάδες περίπου πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 16.500 μαθητές και ανάμεσα σε αυτούς 1.300 νομίζω παιδιά με αναπηρία. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται τώρα. Θα γίνει, λέει, και άλλος. Έχουν γίνει 3 διαγωνισμοί, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα. Άκαρποι όλοι, χωρίς αποτέλεσμα. Με τους γονείς να προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις, να βγαίνουν στο δρόμο για τα αυτονόητα, ώστε να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο.

Λύσεις υπάρχουν, ρίχνεις το ΦΠΑ και δίνεις συντάξεις και μισθούς που να ανταποκρίνονται στον πληθωρισμό. Έλα μου ντε που δεν θέλουν, άρα τι μελιγενέστε. Καλή εβδομάδα και στον στην 404. Εδώ το κορίτσι μας, η Εύη Γιαγιά, μας συντροφεύει τα απογεύματα στον Focus FM. Η αγαπημένη μου η Εύη.

ασφάλεια, δεν ξέρω, καλά κάνεις και σκέφτεσαι τα πάντα. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα και κανέναν. Ζούμε ένα έγκλημα. Ναι, είναι εγκληματικά όλα αυτά. Μειοψηφία, Πασχάλη, μειοψηφία, τέλος.

0: Και έχουμε και τα, και τα άλλα. Από Σεπτέμβρη μας περιμένει οικονομικός αποκλεισμός μέσω credit score. Με λίγα λόγια, χωρίς score αγαπημένοι μου, δεν θα έχετε ούτε ρεύμα, ούτε τηλέφωνο, ούτε ίντερνετ. Θέλετε να ακούσετε πραγματικά μας περιμένει τον Σεπτέμβρη? Ας μην τα πω εγώ, ακούστε τα από την ίδια την νομικό, τη δικηγόρο, την κυρία Στάμ.
1: Βεβαίως, είναι δύο εργαλεία ψηφιακά, δύο πλατφόρμες, να το πούμε έτσι απλά. Η πλατφόρμα αυτή που είπαμε, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, με συγχωρείτε, και μαζί δίπλα-δίπλα, χεράκι-χεράκι, το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Αυτό λοιπόν έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ότι είναι δύο τρόποι για να παρακολουθείτε η πιστοληπτική ικανότητα του κάθε οφειλέτη, με επίφαση φυσικά και ως δικαιολογία από πλευρά της κυβέρνησης την συνέπεια και την επιβράβευση της συνέπειας των καλοπληρωτών οφειλετών, και βέβαια την παρακολούθηση γενικότερα του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να βρεθούν τα αντίστοιχα εργαλεία για να καταστεί αυτό διαχειρίσιμο. Αναμένεται, όπως είπαμε, να υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Στην ουσία πρόκειται για μία αίτηση, την οποία θα έχει αρχικά δικαίωμα να κάνει ο πολίτης. Το μεγάλο όμως πρόβλημα εδώ είναι ότι στην ουσία ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή θα μπαίνει σε μία διαδικασία βαθμολόγησης. Ο πολίτης, με άλλα λόγια, για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικά, δεν μιλάμε μόνο για το σύστημα το δανειακό, δεν μιλάμε να έχει μόνο πρόσβαση στις τράπεζες, να μπορεί ακόμη και να συνδέσει το ρεύμα του ή να έχει πρόσβαση σε κινητή τηλεφωνία ή στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει ένα καλό σκορ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε όλοι ρεύμα στο σπίτι μας ή τηλέφωνο σε μια περίοδο χρονική μεταγενέστερη. Θα πρέπει να έχουμε καλή βαθμολογία, και μόνο τότε δεν θα αποκλειστούμε οικονομικά και κοινωνικά φυσικά. Τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι μια πλατφόρμα στην οποία αναφέρονται, γίνεται μια καταγραφή σε πρώτη φάση μόνο του δημοσίου. Στην περίοδο χρόνου όμως, όπως αυτό έχει σκοπό να υλοποιηθεί μακροπρόθεσμα, μια συνολική καταγραφή όλων των οφειλών μας σε εφορία, σε τράπεζες, σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε εταιρείες παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και σε προμηθευτές,
2: αν έχουμε μια επιχείρηση. Έτσι, κυρίως.
1: Κάθε μορφή οφειλής που υπάρχει, οποιοδήποτε συμβόλαιο έχουμε υπογράψει, στο οποίο έχουμε μια υποχρέωση καταβολής μιας δόσης ή μιας αμοιβής, όλα αυτά θα είναι καταγεγραμμένα και θα φαίνεται ξεκάθαρα, και κάθε μήνα με χρονική διάρκεια 3 μηνών, θα έχει ισχύ αυτή βεβαίως που θα εκδίδεται, οποιαδήποτε καθυστέρησή μας. Το ενδιαφέρον το πολύ είναι ότι δεν θα υπάρχει μόνο καθυστέρηση, αν υπάρχει μια εύλογη καθυστέρηση 3-6 μηνών, η οποία να μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενδεχομένως ήταν ενδιαφέρον να αποτυπωθεί. Ακόμη και αν καθυστερήσουμε λίγες μέρες να πληρώσουμε μία δόση ή μία ρύθμιση στην εφορία ή τον έμφυά μας στην εφορία, αυτό καταγράφεται και δρά μάλιστα και προληπτικά. Θα μας χαμηλώσει τόσο πολύ το σκορ, θα πάρουμε κακό βαθμό λοιπόν, και δεν θα μπορούμε, θα μας πιέσει, γιατί ο σκοπός του κράτους, όπως παρουσιάζεται έτσι η πλατφόρμα, είναι να πιέσει τον οφειλέτη, τον πολίτη, να μην γίνει κακοπληρωτής. Αγνοώντας φυσικά και βασικά το αυτονόητο ότι για να καταστεί ο πολίτης κακοπληρωτής ή μη τέλος πάντων δυνάμενος να καταβάλει μια δόση την οποία έχει ο ίδιος, στην οποία έχει ο ίδιος υπαχθεί, προφανώς δεν θα μπορεί να το κάνει. Δεν είναι θέμα κακής διάθεσης ή κακής βούλησης δικής του, είναι θέμα και πραγματικής δυνατότητας.
3: Εδώ, σαν θεωρείς τον πολίτη, εξορισμού απατεώνα.
1: Τον διώκει. Μα σκεφτείτε ότι για να είσαι πολίτης αυτή τη στιγμή και να έχεις πρόσβαση.
3: Αυτονόητος. Για αυτή τη λογική, πως θέλω, φίλοι τηλεθεατές, είσαι λαμόγιο, είσαι απατεώνας.
1: Περνάμε από αξιολόγηση για να είμαστε πολίτες. Αυτό και μόνο.
3: Αυτό είναι μια άδικη πρακτική, γιατί υποκρύπτει όλο αυτό όμως.
2: Υπάρχουν και κάποιοι που δεν πληρώνουν. Είναι κακοπληρωτές. Δεν μπορεί, είναι σε ένα σύνολο που ανήκουν και αυτοί. Το θέμα είναι ότι μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Δηλαδή, αν θες να πιέσεις κακοπληρωτές που ναι, μεν έχουν εισοδήματα και μπορούν να είναι συνεπείς υποχρεώσεις και δεν το κάνουν, για ευνόητους λόγους που ξέρουμε όλοι πολύ καλά, μαζί με αυτούς, ακόμα και ο άνθρωπος, ο βιοπαλαιστής που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, πληρώνουν την ύφη. Είναι λίγο, δηλαδή πιέζεται, και αυτό είναι και πάρα πολύ αγχωτικό. Δηλαδή, έτσι όπως το περιγράψατε, προκαλεί να.
1: Σε πρώτη φάση, για να είμαστε ξεκάθαροι και σαφείς, να μην τρομοκρατηθεί και ο κόσμος, σε πρώτη φάση η καταγραφή θα αφορά μόνο σε οφειλές του δημοσίου. Δεν θα πιάνει καθόλου τα ενίκια, για τα οποία έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση στο Μητρώο των Ενοικιαστών, για το αν θα μπορούν να νοικιάσουν σε κάποια ακίνητο. Πλην όμως αυτό, σε μια, όπως είπαμε πριν, περίοδο χρόνου, θα διευρυνθεί και θα πιάνει κάθε είδους οφειλής. Και σκεφτείτε ότι είχε έρθει πριν λίγες μέρες στο γραφείο μια κυρία, η οποία μου είπε ότι πήγα να κάνω μια σύνδεση νέα σύνδεση σε ρεύμα, και ενώ προσκόμισα μια σειρά δικαιολογητικών όπως αυτά μου ζητήθηκαν, τελικά η εταιρεία αρνήθηκε την παροχή, διότι μου είπε ότι έχω χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Είναι αυτό που θα δούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια, όταν προκύψει ένα έκτακτο θέμα υγείας. Μια έκτακτη περιοχή. καθυστέρηση.
3: Ναι, αυτό το χειροτρόπο.
1: Μία μικρή καθυστέρηση για ένα
3: δεύτερο. Αυτή είναι σκληρή πραγματικότητα. Περιγράφεται τώρα. Όλα τα άλλα είναι να έχουμε να λέμε. Όταν σου συμβεί όμως είναι ανυπόφορο.
1: Δεν θα καθυστερήσει λίγες μέρες να πληρώσει ένα λογαριασμό. Ναι. Τότε απευθείας θα βαθμολογηθεί άσχημα. Θα κατέβει στο σκορ που έχει το κράτος για τους πολίτες. Το οποίο θεωρώ αδιανόητο. Ότι συζητάμε να βαθμολογούνται οι πολίτες για να είναι πολίτες. Νομίζω μας υπερβαίνει όλους. Εκεί λοιπόν που δεν θα μπορεί να κάνει μια σύνδεση με το διαδίκτυο για να έχει ίντερνετ, για τα παιδιά του για να διαβάσουν και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, να έχει ρεύμα στο σπίτι του. Δεν μιλάω για την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, για μια κάρτα πιστωτική ή νέα δάνειο, αυτό είναι το τελευταίο. Όλο αυτό λοιπόν, ενώ θεωρητικά παρουσιάζεται ως μια ευκαιρία να επιβραβευθούν οι καλοπληρωτές, στην ουσία αποτελεί ένα τρομακτικό μεσοποίησης για όλους τους ανθρώπους που επί της ουσίας όχι δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν να είναι απόλυτα συνεπείς, έστω και χωρίς καμία ημέρα καθυστέρησης, το τονίζω, απέναντι στο σύνολο των υποχρεώσεών τους.
3: Κυρία Στάμου,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Focus 103,6.

Μάλιστα, αυτά μας περιμένουν λοιπόν. Θα έχει χαρακτήρα επιβράβευσης όλο αυτό το πρόγραμμα. Θα υπάρχει, σου λέει, καλύτερη εικόνα του ιδιωτικού χρέους. Θα αξιολογούμε την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε πολίτη. Θα ξεκινήσουν σιγά σιγά απαλά με οφειλές του δημοσίου, έτσι να προσαρμοζόμαστε. Και ανοίγουν, στρώνουν τον δρόμο, όχι με ροδοπέταλα, αλλά με αγκάθια κυριολεκτικά. Και φανταστείτε, εάν πριν τις εκλογές σκέφτονται, βάζουν σε εφαρμογή ένα τέτοιο μέτρο, φανταστείτε τι θα έρθει αργότερα. Τι σου έχω για μετά.

οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός. Θα σε βαθμολογούν με α, β, γ, ή 8, 9, 10. Ούψ, σε κόψαμε, μεταξεραστέως, χωρίς ρεύμα, χωρίς κινητό, χωρίς πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό. Και ακούσατε την δικηγόρο, ακόμη και λίγες ημέρες να καθυστερείς π.χ. τον ένφια, μία δόση, έναν λογαριασμό, θα πέφτει η βαθμολογία σου. Άρα μη θεωρείτε ότι είναι αυτονόητο το να έχουμε όλοι, ότι θα έχουμε μάλλον όλοι ρεύμα, τηλέφωνο, ή θα μπορούμε να κάνουμε χρήση της κάρτας τους επόμενους μήνες. Γιατί το κράτος θα καταγράφει τα πάντα. Και το ερώτημα αυτό που βασανίζει είναι πόσα ακόμη θα αντέξει ο Έλληνας. Πόση πίεση, πόση κοροϊδία.

Φερρυπίν μια δήλωση του Κυρανάκη. Με 100% λέει τηλεδιοίκηση από αυτήν την εβδομάδα το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή βγαίνετε, χαιρόσαστε και θα πρέπει να χαρούμε κι εμείς που τόσα χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, τόσα χρόνια μετά από αυτό το φρικτό δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους πόσοι άνθρωποι, πόσα νέα παιδιά, βγαίνετε και πανηγυρίζετε λέγοντάς μας ότι από αυτήν την εβδομάδα θα λειτουργεί στο 100% η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Το είχα υποσχεθεί, λέει, στους γονείς, οπότε το κάνω πραγματικότητα. Μάλιστα. Είπαμε 15 μήνες και παραδόθηκε σε 15 μήνες. Και αυτό είναι θράσος, τους ακούς και μετά λες, μάλλον εγώ δεν θα κατάλαβα κάτι καλά και πηγαίνεις παραπέρα.

είχε χαλάσει, λέει, τηλεματική τα λεωφορεία μία εβδομάδα εδώ στην Αθήνα για τα ρεζιλίκια τους. Ναι, οκ. Okay. Καλά, να μην μιλήσουμε και για Θεσσαλονίκη, αγαπημένη μου. Ισχύει και σε άλλες χώρες, ή είμαστε τα πρώτα κοιμισμένα κορόιδα, αναρωτιέται η Θάλια. Κοίταξε, πάντα έχουμε εμείς την πρωτιά σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, κινήσεις. Είμαστε ξεκάθαρα το πείραμα της Ευρώπης. Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε τόσα εκατομμύρια, τι βαθμολογία θα πάρουν? Ναι, Κωνσταντίνε, και εγώ αυτό σκεφτόμουν νωρίτερα, απλά δεν το ανέφερα τώρα. Την ίδια σκέψη κάναμε. Άρα μιλάμε για θράσος. Εγώ σου λέει μπορώ να χρωστώ. Γιατί έτσι, γιατί μπορώ. Ενώ εσύ, όχι. Και εσύ θα με ψηφίσεις από πάνω. Πόση τρέλα.

έχετε άδικο, πληρώνω όσο πετάω, ναι, ναι. Και 59, μάνο μου, ναι, βεβαίως θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, αγαπημένοι μου, από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Μάνο Ασλάνογλου. Πολλές πολλές ευχές για καλό μεσημέρι. Ο Γρηγόρης Έρετης έρχεται αμέσως τώρα, κόντρα στο σύστημα. Την αγάπη, τα φιλιά μας.

0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Φλάς Κρήτης στους 95 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8 στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Και τελευταία μέρα του μήνα, άρα από αύριο θα λέμε καλό μήνα. Όσο μπορεί να είναι καλός αυτός ο μήνας. Γιατί έχει έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Κούλης, κόβει βόλτες. Που ευχήθηκε, που είπε ότι δεν μπορεί να φέρει πίσω τον Κωνσταντέλια και τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αναλύσεις μας και πριν ξεκινήσουμε να ρίχνουμε μια γροθιά στο κατεστημένο και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους συστημικούς εκεί πέρα έξω και σε όλα τα λάχανα φυσικά τα οποία πέφτουν με τη μούρη πάνω σε όποιον βγαίνει και τους λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα, θέλω να σας πω ότι σε περίπτωση που έχετε οικογενειακά προβλήματα, σε περίπτωση που είσαι νύφη και ακούς αυτή τη στιγμή αυτό το ραδιόφωνο και θες να γκρεμίζεις το σπίτι της πεθεράς σου, μία είναι η λύση. Ιωάννης Κουτσουκανίδης. Χωματουργικά. Γκούγκλαρε τον, βρες τον. Τον παίρνεις τηλέφωνο και έρχεται και γκρεμίζει για το σπίτι της πεθεράς και του θείου και του ξάδερφου, άμα μαλώνεται για κληρονομικά. Και σας έχουν αφήσει ένα σπίτι εξαδιαιρέτου. Και ο ένας λέει θα το πάρω εγώ, ο άλλος λέει θα το πάρει ο άλλος. Παίρνεις Ιωάννη Κουτσουκανίδη και έρχεται και τον γκρεμίζει για να τελειώνουμε. Άντε γιατί πολλά μας τα πάτε. Χωματουργικά Κουτσουκανίδης. Η λύση για όλα. Τι κοιτάς έξω το παράθυρο, ρε Ελενίτσα? Τι κοιτάς? Δεν έχει αλλού νυφόπετρες. Μόνο σωχωρίων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί βλέπω ότι πάρα πολλοί αστυνομικοί εμπλέκονται σε πάρα πολλές υποθέσεις και η διαφθορά έχει ξεφύγει και κανένας δεν την ελέγχει. Και όχι τίποτα, πίνουν και όλοι μαζί καφεδάκι και μας κοροϊδεύουν. Εσείς νομίζετε ότι αυτοί αγωνίζονται για τον νόμο ή αγωνίζονται για να καταπολεμήσουν την παρανομία, ενώ όλοι αυτοί είναι μέρος του συστήματος. Το ίδιο ισχύει για τους δικηγόρους φυσικά και για τους δικαστές και έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσω από ένα ηχητικό, διότι έμαθα ότι θέλουν σε συγκεκριμένα σημεία να ρίξουν τσιμεντάκι. Η τσιμενδόνη για άλλη μια φορά χτυπάει. Και εγώ βρει έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι ρε παιδιά, εμείς αυτή την τοποθεσία εδώ στα δάση φυτέψαμε με τα χέρια μας κάθε δέντρο. Έδωσε το κράτος λεφτά για αναδάσωση. Και τώρα έρχεστε εσείς να κάνετε τι? Να ρίξετε τσιμέντα? Για να ακούσουμε τι λέει ο Μπαρμπαστέργιος. Για δώσ' το να.
1: Τσιμέντα. Μέχρι και 80 ερχόμασταν εδώ και δεκαετία 60 και 70. Μέχρι και 80 ερχόμασταν εδώ και μας πλήρωνε το δασαρχείο για αναδάσωση. Τώρα θα πάνε να τα καταστρέψουν αυτά. Το κράτος πλήρωσε και εγώ δεν ξέρω πόσα λεπτά. Είχαμε πιστάτε από το Μέτσοδο. Υπήρχε καλύβα εκεί που έμεναν οι τεχνίτες. Φτιάναν τους τοίχους. Γιατί υπάρχουν και τοίχοι που κρατάνε το νερό για να μην πάει κάτω. Και έτσι προστατεύονταν και η Θεσσαλία από αυτήν.
0: Έτσι προστατεύονταν και η Θεσσαλία και πλημμύριζε η Θεσσαλία. Γιατί σπάσανε τα φράγματα, σπάσανε τυχαία τα φράγματα.

0: και η εποχή. Θα έρθουν σιγά σιγά κάποιες συνέπειες, κάποιες επιπτώσεις. Θα έρθουν κάποιοι καινούργοι ψηφιακοί νόμοι, έτσι τους ονομάζουν άλλωστε. Και σιγά σιγά θα υπάρχει μια ολοκληρωτική χειραγώγηση. Θα είμαστε όμοιροι, εγκλωβισμένοι. Για βάλε να δούμε τι λέει αυτή η κοπέλα για όσους δεν το ακούσανε. Για να δείτε ότι έρχεστε στα λόγια μου.
1: Ήθετε, αναμένετε να τεθεί από εφαρμογή, να έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο. Είναι λοιπόν δύο, βεβαίως, είναι δύο εργαλεία ψηφιακά, δύο πλατφόρμες να το πούμε έτσι απλά. Η πλατφόρμα αυτή που είπαμε, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, με συγχωρείτε, και μαζί δίπλα-δίπλα, χεράκι-χεράκι, το Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Αυτό λοιπόν έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ότι είναι δύο τρόποι για να παρακολουθείτε η πιστοληπτική ικανότητα του κάθε οφειλέτη, με επίφαση φυσικά και ως δικαιολογία από πλευρά της κυβέρνησης την συνέπεια και την επιβράβευση της συνέπειας των καλοπληρωτών οφειλετών, και βέβαια την παρακολούθηση γενικότερα του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να βρεθούν τα αντίστοιχα εργαλεία για να καταστεί αυτό διαχειρίσιμο. Αναμένεται, όπως είπαμε, να υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Στην ουσία πρόκειται για μία αίτηση, την οποία θα έχει αρχικά δικαίωμα να κάνει ο πολίτης. Το μεγάλο όμως πρόβλημα εδώ είναι ότι στην ουσία ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή θα μπαίνει σε μία διαδικασία βαθμολόγησης. Ο πολίτης, με άλλα λόγια, για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικά, δεν μιλάμε μόνο για το σύστημα το δανειακό, δεν μιλάμε να έχει μόνο πρόσβαση στις τράπεζες, να μπορεί ακόμη και να συνδέσει το ρεύμα του ή να έχει πρόσβαση σε κινητή τηλεφωνία ή στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει ένα καλό σκορ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε όλοι ρεύμα στο σπίτι μας ή τηλέφωνο σε μία περίοδο χρονική μεταγενέστερη. Θα πρέπει να έχουμε καλή βαθμολογία και μόνο τότε δεν θα αποκλειστούμε οικονομικά και κοινωνικά φυσικά. Τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι μια πλατφόρμα στην οποία αναφέρονται, γίνεται μια καταγραφή σε πρώτη φάση μόνο του δημοσίου. Στην περίοδο χρόνου όμως, όπως αυτό έχει σκοπό να υλοποιηθεί μακροπρόθεσμα, μια συνολική καταγραφή όλων των οφειλών μας σε εφορία, σε τράπεζες, σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε εταιρείες παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και σε προμηθευτές.
2: Αν έχουμε μια επιχείρηση, έτσι, κυρίως.
1: Κάθε μορφή οφειλής που υπάρχει, οποιοδήποτε συμβόλαιο έχουμε υπογράψει, στο οποίο έχουμε μια υποχρέωση καταβολής μιας δόσης ή μιας αμοιβής, όλα αυτά θα είναι καταγεγραμμένα και θα φαίνεται ξεκάθαρα και κάθε μήνα, με χρονική διάρκεια 3 μηνών, θα έχει ισχύει αυτή βεβαίως που θα εκδίδεται, οποιαδήποτε καθυστέρησή μας. Το ενδιαφέρον το πολύ είναι ότι δεν θα υπάρχει μόνο καθυστέρηση, αν υπάρχει μια εύλογη καθυστέρηση 3-6 μηνών, η οποία να μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενδεχομένως ήταν ενδιαφέρον να αποτυπωθεί. Ακόμη και αν καθυστερήσουμε λίγες μέρες να πληρώσουμε μία δόση ή μία ρύθμιση στην εφορία ή τον ένφυά μας στην εφορία, αυτό καταγράφεται και δρά μάλιστα και προληπτικά. Θα μας χαμηλώσει τόσο πολύ το σκορ, θα πάρουμε κακό βαθμό λοιπόν και δεν θα μπορούμε, θα μας πιέσει, γιατί ο σκοπός του κράτους, όπως παρουσιάζεται έτσι η πλατφόρμα, είναι να πιέσει τον οφειλέτη, τον πολίτη, να μην γίνει κακοπληρωτής.
0: Κατάλαβες, θα σε βαθμολογούνε και θα λένε είσαι καλό παιδί, ωραία θα έχεις ρεύμα. Άμα δεν είσαι καλό παιδί και δεν πληρώνεις, θα μένεις χωρίς ρεύμα. Τέλος. Αλλά είμαστε συνωμοσιολόγοι, είμαστε τρελοί, είμαστε ψεκασμένοι και δεν ξέρουμε τι λέμε, μέχρι να γίνει και να λέτε πάλι δίκιο ο ίδιο Γρηγόρης. Πάμε τώρα στα περιουσιακά στοιχεία του Κεραπετρίτη. Είναι φοβερό αυτό που θα ακούσετε. Εγώ δεν ήθελα να το πιστέψω. Λέω είναι fake news, δεν γίνεται να είναι αλήθεια. Δεν γίνεται να ισχύουν αυτά τα ποσά. Και όμως, αν ρωτήσετε ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη, θα σας πει ότι αυτά τα στοιχεία είναι ορθά. Πόσα λέτε ότι έχουνε δηλωμένα? Γυναίκα, παιδί, όλοι μαζί. Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε τραπεζικές καταθέσεις ύψους 95.000 ευρώ, άκουσε με, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 12 λογαριασμούς. Σύμφωνα με την τελευταία δήλωσή του, σύμφωνα με το τελευταίο πόθεν έσχες. Ωραία μέχρι εδώ. 95.000 ευρώ σε 12 διαφορετικούς λογαριασμούς έχει ο Γεραπετρίτης. Πώς όμως γίνεται συγγενικά του πρόσωπα να δηλώνουν 57 εκατομμύρια ευρώ? Συγκεκριμένα 57.061.767 ευρώ. Το συνολικό άδροισμα των 20

0: οικογενειακών τραπεζικών καταθέσεων και επενδύσεων που ανήκουν στη σύζυγο του Υπουργού, την Αλεξάνδρα Γουρζή. Και φυσικά ξέρετε ποιος είναι ο πεθερός, ο Μιχαήλ Γουρζής, τη Στέρνα. 57 εκατομμύρια ευρώ! 57 εκατομμύρια ευρώ! Τραπεζικοί λογαριασμοί, μετοχές, ομόλογα, μερίσματα. €57 εκατομμύρια. Και σας ρωτάω εγώ, πού τα βρήκανε ρε αδερφέ? Πού τα βρήκανε? Τι δουλειές κάνει η Τέρνα? Και άμα έχουνε αυτοί, έτσι οικογενειακά σου λέω εγώ, βάλ τους όλους μέσα 57 εκατομμύρια. Πόσοι ακόμα από την Τέρνα, πόσοι ακόμα από διάφορες άλλες εταιρείες, μη τη λυνέει και πάει λέγοντας, έχουνε τέτοια ποσά την ώρα που ο Έλληνας πολίτης πεθαίνει της πείνας και δεν επιβιώνει και καταχρεώνεται και αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό. 57 εκατομμύρια ευρώ! Και αυτά που λέω, τα λέω και στο διαδίκτυο ανεβάζω κάποια βίντεο που παρακολουθείτε και μου τα ρίχνουνε. Γιατί μου τα ρίχνουνε? Γιατί λέω αλήθειες και πονάνε οι αλήθειες και σήμερα θα πούμε πολλές αλήθειες και θα πούμε και αλήθειες για αυτούς εδώ πέρα που παρουσιάζονται ως εθνικιστές ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρουν τι γίνεται. Θα μιλήσω σήμερα και για τους εθνικιστές σε εισαγωγικά, γιατί εκεί πέρα έξω δηλώνουν οι περισσότεροι κάτι και όταν πέσει το μπικικίνι αλλάζουν και ιδεολογίες, αλλάζουν και απόψεις, τα αλλάζουν όλα. Για να μην αρχίσω να λέω το ότι κυκλοφορούν κάτι φήμες για κάτι κιουρές ή κιουρίες ή κυρίες, όπως θέλετε πείτε τες, που λένε ότι κάνουν κουμάντο στην ακροδεξιά. Έτσι λένε κάτι φήμες, δεν υιοθετώ. Ότι γυρνάνε κάτι δικηγορίνες και λένε εγώ είμαι νεοδημοκράτησα και κάνω κουμάντο στην ακροδεξιά. Κάτι τέτοια ακούγονται, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, Ισλαμιστής Ιεροκήρυκας στο Λονδίνο έδωσε ένα μήνυμα, έστειλε ένα μήνυμα στους χριστιανούς. Τι τους είπε? Θα κυβερνήσουμε, λέει, εμείς οι Ισλαμιστές και εσείς, λέει, θα πληρώσετε τζίζια, δηλαδή φόρο, για να έχετε ειρήνη. Άκου εδώ τώρα τα ηλίκη. Ήρθανε στο Λονδίνο, τους βοήθησαν οι Άγγλοι, γίνανε περισσότεροι και τώρα τους λένε ή θα πληρώνετε φόρο ή θα κάνουμε εγκλήματα και θα κάνουμε πόλεμο. Δηλαδή φόρο για ειρήνη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι είναι δήμαρχος, Ινδός, Πακιστανός, από μέρος σε μέρος, από πόλη σε πόλη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι σε λίγο καιρό και στην Ελλάδα θα τα δούμε αυτά. Ήδη 4 άνθρωποι στις προηγούμενες εκλογές ορκίστηκαν στο Κοράνι. Ήδη υπάρχει κόμμα Κίεφ στη Θράκη, το Κίεφ που λένε ότι είναι Τούρκοι. Ήδη έρχονται γκρίζοι λύκοι. Είδα κάτι φωτογραφίες και κάτι ηχητικά μου στείλανε. Ήδη έχουμε πρόβλημα. Μήπως αύριο μεθαύριο στην Ελλάδα θα γίνει αυτό που γίνεται τώρα στο Λονδίνο? Θα βγαίνουν εδώ πέρα οι Ισλαμιστές και θα μας λένε ή θα πληρώνετε φόρο ή δεν θα έχετε ειρήνη? Γιατί θα τους απαντάμε? Καλά, είστε τρελοί. Έχουμε το Μητσοτάκι. Πληρώνουμε φόρο για οτιδήποτε κατέχουμε. Μόνο για την ειρήνη δεν μας έχει βάλει φόρο. Και θα έρθουν οι Ισλαμιστές να βάλουν φόρο στην ειρήνη? Δεν ξέρετε καλά με ποιον πάτε να μπλέξετε. Άμα βγει Ιεροκήρυκας εδώ πέρα να πει τέτοιο πράγμα, θα του το κλέψει ο Μητσοτάκης και θα βάλει φόρο στην ειρήνη ο Μητσοτάκης. Αλλά τι να πεις όταν βλέπεις εδώ πέρα να σκοτώνονται μεταξύ τους οι Έλληνες. Ο ένας έχει πάθει αιμονή, να πούμε, με τους αριστερούς. Οι αριστεροί στο παρελθόν, στη Μακρόνισο, στη Γιάρο, στο ένα, στο άλλο, ο Βελουχιώτης μας τα έχετε κάνει ανανάδες. Απ' την άλλη έχουμε τους άλλους. Οι δεξιοί, ταγματασφαλίτες. Οι καταδότες με τους Γερμανούς. Το ένα, το άλλο, άλλοι από εκεί. Ρε, τελείωσε ο εμφύλιος. Πού έχετε μείνει ακόμα? Δεν καταλαβαίνετε ότι έχουμε κοινό εχθρό? Δεν καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μας γλεντάνε οι πολιτικοί απατεώνες? Δεν το καταλαβαίνετε? Με ρωτάει ο άλλος, εσύ με ποιους είσαι? Εγώ δεν είμαι με κανέναν, εγώ είμαι Έλληνας. Αν περπατάω στον δρόμο και δω κάτω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια διαφορετική άποψη από εμένα, να χρειάζεται βοήθεια, θα το βοηθήσω, ό,τι κι αν είναι. Θα το βοηθήσω, ρε φίλε, τι θες να σου πω δηλαδή? Γιατί ακούω κάτι τρέλες, θα τους πατήσουμε τα κεφάλια κάτω και κάτι τέτοια. Ρε, είστε σοβαροί? Το θέμα μας είναι τι άποψη έχει ο καθένας ή ότι υπάρχει μια κυβέρνηση, ένα καθεστώς το οποίο μας υπερφορολογεί. Δηλαδή κάθεσαι, μαλώνεις με το διπλανό σου για το ποιος έχει δίκιο και για το τι έγινε στο παρελθόν. Ρε, κόντρα στο σύστημα, κόντρα στο καθεστώς. Έχει βραχνιάσει η φωνή μου. Νομίζουν στο τηλέφωνο ότι είμαι 60 χρονών. Βαρέθηκα να σας βλέπω να μαλώνετε μεταξύ σας. Και κάποιοι πυροδοτούν αυτή την κατάσταση. Κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Και σίγουρα ευθύνεται και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του δίθεν εθνικιστικού χώρου. Βέβαια ευθύνεται. Βέβαια, έχω σήμερα ηχητικά να βάλω να ακούσετε. Γιατί εμένα δεν με ακούτε. Εμένα λέτε, α, αυτός είναι τρελός, είναι παλαβός. Ποιος τον ακούει, τι να λέει τώρα αυτός και τι να λέει ο άλλος και οι καλεσμένοι του και πάει, και πάει και έρχεται. Που εγώ είμαι ο πιο σταθερός στις απόψεις μου. Δεν έχω αλλάξει ποτέ άποψη. Αλλά θα σας βάλω να ακούσετε στην πορεία ένα ηχητικό ενός εθνικιστή που ήταν πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, για να δείτε τι λέει για τη σημερινή κατάσταση. Για να δείτε τι λέει και το ποιοι σας πρόδωσαν, ποιοι σας εκμεταλλεύτηκαν και ποιοι γίνανε κομμάτι του συστήματος. Ρε, ρε, ρε, θα τρελαθούμε. Να γυρνάει μια δικηγορίνα νεοδημοκράτησα και να λέει ότι κάνει κουμάντο στον ακροδεξιό χώρο. Και εσείς να χαίρεστε και να βαράτε παλαμάκια. Λάχανα, ελάχανα. Και όχι τίποτα, βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί γενικά στον πατριωτικό χώρο. Ο οποίος φυσικά Μητσοτάκης ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν, κάνει το χαζό και συνεχίζει να υλοποιεί τα σχέδια που του παραδίδουν από την Αμερικανική πρεσβεία και από την Ισραηλίτικη κοινότητα. Δεν πάει να τρέχουμε εμείς να κάνουμε έρευνες, να αναλύουμε, να παρατηρούμε, να προσπαθούμε να δώσουμε ένα ισχυρό χτύπημα σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους. Ο Έλληνας στην πρώτη στροφή θα πει ο Τσίπρας είναι ήρωας. Ρε, ο Τσίπρας έλεγε ότι δεν έχει σύνορα η Ελλάδα. Η θάλασσα, συγγνώμη. Δεν έχει σύνορα η θάλασσα, έτσι έλεγε. Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέρω. Ο Κοτζιάς δεν έλεγε να μην είμαστε μοναχοφάιδες. Ο Κατρούγκαλος δεν έλεγε ότι η Τουρκία ασφαλώς και έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι έχει μια τεράστια ακτογραμμή. Ο Τσιρόνης δεν έλεγε ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο. Ο Ζουράρης, πω από το Ζουράρη, το θυμάστε? Που δήλωσε ότι και να χάσουμε μερικά νησιά δεν έγινε και κάτι, δεν πειράζει. Δεν τα θυμάστε αυτά δηλαδή? Πόσο χρυσόψαρα είστε για να μου λέτε Τσίπρας? Επειδή το στηρίζει ο Λαζόπουλος που λένε ότι θα κατέβει υποψήφιος με το κόμμα Τσίπρα? Επειδή τον στηρίζει εφοπλιστής ο οποίος από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν είναι πατριώτης, με το να στηρίζει Τσίπρα στηρίζει τον πολιτικό προδότη που παρέδωσε στη Μακεδονία? Και μαθαίνω ότι αυτός εφοπλιστής ψάχνει κι άλλα λιμανάκια. Ψάχνει κι άλλα λιμανάκια. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω το ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να ενωθεί και να πάει κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες. Θα συνεχίσω να φωνάζω το ότι σας κοροϊδεύουνε, το ότι κρύβουνε κάτω από το χαλί όλες τις σημαντικές ειδήσεις και προωθούν αυτά τα εφετζηλίκια για τα συστημικά τους πιόνια. Εδώ πέρα έχουμε έναν παιδοβιαστή της Κεφαλονιάς, ο οποίος ήταν μέλος της ΟΝΕΔ. Ήταν μέλος της ΟΝΕΔ. Έχουμε λίστες που είναι το όνομά του, έχουμε φωτογραφίες που είναι μαζί με όλα τα υπόλοιπα στελέχη της ΟΝΕΔ και δεν παίζει σε κανένα κανάλι αυτό το πρόσωπο. Δεν παίζει σε κανένα κανάλι το ότι ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Γαργάρα, στη γαργάρα όλοι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Ο άλλος μου λέει, μου έστειλε μήνυμα την Παρασκευή. Μου γράφει Γρηγόρη, λέει, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει μέλλον και ότι έχουμε τελειώσει για κάτι τέτοια. Του λέω, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά όταν συντηρούμε τα ίδια μοτίβα και κινούμαστε με τον ίδιο τρόπο που κινούμασταν και τις υπόλοιπες φορές, δεν θα αλλάξει κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή ψηφίσατε Σαμαρά, τον κάνατε πρωθυπουργό, έβαλε το λιθαράκι του, και ο λιθαράκι, έβαλε την κοτρώνα για την καταστροφή της Ελλάδας. 15.000 λάθη έχει κάνει. Και δεν τα έκανε κατά λάθος, εσκεμμένα τα έκανε. Ναι σε όλα, ο Σαμαράς έλεγε. Και βγαίνουν τώρα να πούμε κάτι αγρότες, κάτι κτηνοτρόφοι, κάτι αλληλείς. Βγαίνουν κάτι ψευτοδημοσιογράφοι για εμένα, γιατί είναι κομματικά στελέχη λογοτομημένα. Βγαίνουν να πούμε κάτι επιχειρηματίες που μας το παίζουν τώρα να πούμε ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Βγαίνουν κάτι ρόμπες ξεκούμποτες και μας λένε ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Και χειροκροτάνε από κάτω τα λάχανα. Και περιμένει να κάνει κόμμα και δεν έφυγε ποτέ από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και δεν γύρισε ποτέ την πλάτη του στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα γλύφεται Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει να ξαναυπάρξει η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ένα καταχρεωμένο κόμμα το οποίο δέχεται να της λένε τι να κάνει. Το ξέρετε αυτό, ελπίζω. Και το ΠΑΣΟΚ. Το ότι όταν είναι καταχρεωμένο ένα κόμμα, κάνουν κουμάντο οι τράπεζες. Γιατί, φίλε, αν δεν κάνεις αυτά που σου λέω, σου παίρνω ό,τι έχεις και δεν έχεις. Δεν σου ξαναδανίζω χρήματα. Και τελείωσες. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, αν δεν ξαναδανιστεί χρήματα από τις τράπεζες, δεν θα μπορεί να συντηρήσει ούτε τα γραφεία, ούτε τους υπαλλήλους, ούτε τα τρολάκια, κανέναν. Γι' αυτό είναι υπόδουλοι στις τράπεζες. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία μες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό είναι παράνομο για εμένα και θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος το να κατεβαίνουν υποψήφια κόμματα τα οποία χρωστάνε λεφτά. Πρέπει να έχεις κουλούρι, να είσαι καθαρός για να μπορείς να περπατήσεις στην πολιτική. Άμα από το ξεκίνημα εσύ χρωστάς εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια, πώς θα βοηθήσεις την Ελλάδα? Αλλά έτσι είναι το παιχνίδι στημένο. Έτσι είναι. Και θέλουν να μας βαθμολογούν και από πάνω. Για βαθμολογήστε το Μητσοτάκη. Για βαθμολογήστε το Χατζηνικολάου. Για βαθμολογήστε το Χατζηδάκη, τον Αυγενάκη. Για βαθμολογήστε όλο αυτό το παρεάκι. Τον Κερίδη, τον Άδωνη, τον Αδιευκρίνιστο. Το Βορύδη. Για βαθμολογήστε τους να δω κάτι. Τα πάνε καλά με τα οικονομικά τους. Για βαθμολογήστε τον Ανδρουλάκη, τον Γερουλάνο και όλους τους Πασόκους. Και το Πασόκ χρωστάει λεφτά. Τι, θα βαθμολογήσετε τους Έλληνες πολίτες για ένα 700 που τους κυνηγάει η ΑΔΕ και δεν θα βαθμολογήσετε όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια εκεί πέρα έξω που χρωστάνε εκατομμύρια? Για βαθμολογήστε τους καλλιτέχνες. Για βαθμολογήστε τις ΠΑΕ. Ο Έλληνας σας φταίει. Έχουν αφήσει φέση. Έχει αφήσει φέση στην Ελλάδα και η Κουτσή Μαρία. Και τους φταίει ο Έλληνας φορολογούμενος, ο οποίος προσπαθεί να είναι νόμιμος. Άκου τώρα. Οι άλλοι με τα μαγαζιά τα νυχτερινά. Οι άλλοι με τις καφετέριες. Οι άλλοι με την εστίαση. Όλοι καταχρεώνουνε. Δεν τα ξέρετε? Όλοι αρπαχτές κάνουνε. Και το επιτρέπει αυτό το κράτος, αυτό το πράγμα. Και ποιον κυνηγάει? Αυτόν που θέλει να είναι νόμιμος. Αυτόν που θέλει να τα πληρώνει όλα στην ώρα του. Αυτόν που δεν θέλει να έχει αφημί μαυρισμένο. Αυτόν που συνεχίζει και προσπαθεί να επιβιώσει. Αυτόν κυνηγάνε. Και τους παράνομους τους αφήνουν να σουλατσάρουν με τα πορσικά και τα μερσεντικά. Και κατεβαίνει, λέει, υποψήφιος και ο εγγονός του Παπανδρέου. Ο Τοψίδης πάνω στη Ροδόπη κάνει παιχνίδια με τους Τούρκους. Και στην Ελλάδα γίνεται του Πακιστάνου. Του Πακιστάνου. Για να μην πούμε για την τουρκική ομάδα χρηστών του διαδικτύου που υποστηρίζει ότι χαρτογράφησε όλες τις αποθήκες πυρομαχικών στην Ελλάδα και έκανε μια δημοσίευση με τοποθεσίες για το που υπάρχουν πυρομαχικά στην Ελλάδα, αποθήκες πυρομαχικών, και έχει πάθει τραλαλά, να πούμε, η ΑΕΠ. Τραλαλά έχουν πάθει. Άμα δείτε στους χάρτες, τα παρατηρώ εγώ, έχει κάνα 1,5 χρόνο, 2, που κάποιες περιοχές ήταν θολωμένες και ξαφνικά τις ξεθόλωσαν όλες τις περιοχές. Τώρα αν μπεις στο Google Maps για παράδειγμα και ψάξεις να βρεις, τα βλέπεις όλα πεντακάθαρα. Τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, τι κτίρια, όλα. Ποια ασφάλεια, ποια μυστική, ποια υπηρεσία πληροφοριών και ποιο μέλλον. Ποιο μέλλον. Ο άλλος φωνάζει, πήγε στον τάφο να πούμε, που θεωρεί ότι κηδέψανε τον Μέγα Αλέξανδρο και ανεβάζει βίντεο στο διαδίκτυο για να δείτε τι άνθρωποι κυκλοφορούνε. Και γράφει, είμαι στον τάφο του Μέγα Αλέξανδρου. Αλέξανδρε, δεύρα έξω, δεύρο έξω. Βγες Αλέξανδρε να μας σώσεις. Άκου τώρα. Ψάχνουν εθνοσωτήρα και στα μνήματα. Δεν μας φτάνουν όλοι αυτοί που πλασάρει το πολιτικό σύστημα, να πούμε. Κάτι πορτοσάλτε, κάτι περίεργοι. Οι άλλοι πάνε και στους τάφους και φωνάζουν, Αλέξανδρε, βγες έξω. Στον Καποδίστρια άλλος. Καποδίστρια, βγες έξω να μας σώσεις. Παπαδόπουλε, έλα πίσω να μας σώσεις. Κάτι τέτοια. Ρε, έχετε λάλεψη. Τελείωσε. Εκεί θα βρεις κόκαλα και αν βρεις και κόκαλα, τυχερός θα είσαι. Αυτό, περιμένετε να έρθει ο ήρωας με το άλογο και το σπαθί να πάρει την Ελλάδα πίσω. Όσο εσείς κάθεστε στον καναπέ με τσιγαράκι, βραπεδάκι και TikTok. Παλεύουμε εδώ για την ενότητα. Παλεύουμε να σας κάνουμε καλά. Να σας πούμε ότι, ρε παιδιά, δεν πρέπει να μαλώνετε. Και οι δυο Έλληνες είστε. Και οι δυο το ίδιο ζόρι τραβάτε. Και τους δυο μας λέει λατούν. Ρε συνέλθε, έλα ρε φίλε, συνέλθε. Τι έγινε, γιατί μαλώνεις με το διπλανό σου? Μου στέλνει τώρα μηνύματα, δεν μαλώνω, δεν μαλώνεις. Εδώ στο σούπερ μάρκετ πάτε, βλέπετε να πούμε καμιά γνωστή και γυρνάτε το κεφάλι από την άλλη να φύγετε. Γρήγορα κιόλας. Τους βλέπεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, γνωστή τώρα. Πηγαίνουν και οι δυο με το καρότσι. Με το που δει ο ένας τον άλλον ότι υπάρχει μέσα στο σούπερ μάρκετ, στρίβει σε άλλη γωνία. Μην πουν ένα γεια, μην πουν ένα καλημέρα. Ποια ενότητα. Ποια ενότητα. Και όσο γίνεται ο κακός χαμός εκεί πέρα έξω και εκχωρούν ακόμα και την ενέργεια της χώρας, εκχωρούν ακόμα και τα νερά, όλα τα δίνουν στον επιχειρηματία Ράχμι Κότς, το ξέρετε. Δίνουν την ενέργεια σε Τούρκο, σε αυτό τον όμιλο που έχει το 7-8% του ΑΕΠ της Τουρκίας. Τον Κότς, τον όμιλο Κότς. Προς πλήρη φιλανθρωπίση δηλαδή. Και παίρνει όλη την Κρήτη, από ό,τι μαθαίνω. Όλη την Κρήτη παίρνει. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα είστε καλά παιδάκια, θα πάρετε καλό βαθμό ή θα σας κόψουν τα λεφτά από το λογαριασμό σας. Λέει η άλλη στην τηλεόραση, δεν είναι αυτονόητο το ότι θα έχουν όλοι ρεύμα. Δεν είναι αυτονόητο το ότι θα έχουν όλοι ρεύμα. Άκου τι λέει. Και δεν αντιδράει κανένας. Γιατί? Περιμένουν έναν ήρωα να τους σώσει. Ο ήρωας πάει για τη μαρμίτα. Πριν πάμε να κάνουμε αυτή την ανάλυση για τους δίθεν εθνικιστές που η ιδεολογία τους φτάνει μέχρι να αρχίσουν να πέφτουν τα ευρώ, ακούστε εδώ, δεν ξέρω αν προσέξατε την παρέλαση στον Παρθενώνα. Γενικά δεν ξέρω αν παρατηρείτε τις παρελάσεις. Έχετε δει ποτέ να έχουν ρυθμό? Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι ρε παιδιά να έχουμε μια όμορφη εικόνα. Πόσο δύσκολο. Να μπορέσουμε να κάνουμε μια παρέλαση. Να κουνιούνται τα χέρια στον ίδιο ρυθμό. Πόσο δύσκολο είναι. Εμείς στο στρατό όταν ήμασταν, μας είχανε όλη μέρα πάνω κάτω για το άγημα εδώ στο Λευκό Πύργο και την παρέλαση. Όλη μέρα πάνω κάτω, δεν μας νοιάζει. Κουραστήκατε, δεν μας νοιάζει στα λοκ. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και όντως πρέπει να παραδεχθώ ότι οι ειδικές δυνάμεις κάνουν μια παρέλαση που είναι λίγο καλύτερη από τους υπόλοιπους. Βλέπεις κάτι σώματα των ένοπλων δυνάμεων που κάνουν παρέλαση και είναι όλοι γιωτάδες, όλοι γιωτάδες. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να κουνήσεις το χέρι συγχρόνως με το μπροστινό σου και το πόδι. Πόσο δύσκολο είναι. Στα πανηγύρια μια χαρά χορεύεται τικ μονό και διπλό. Και το πάτε όλοι συγχρόνως. Στην παρέλαση ούτε ψυχή δείχνεται, ούτε σθένος, ούτε σοβαρότητα. Ντροπή και μόνο ντροπή για την Ελλάδα, γιατί έρχονται τουρίστες και τραβάνε και βίντεο τις παρελάσεις. Ή που πάτε να σηκώσετε τη σημαία και γελάνε. Γελάνε με τους γιωτάδες. Τον Αβραμόπουλο λέει θα αποφασίσει η Βουλή αν θα το καταδικάσει ή δεν θα το καταδικάσει. Που δεν έγινε ποτέ η ανάλογη έρευνα ή το ανάλογο ρεπορτάζ από τους υπόλοιπους. Εγώ έχω αποκαλύψει ποιος ήταν ο σκοτεινός ρόλος του και πόσο κακό έχει κάνει στην Ελλάδα με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Διότι ήταν επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά έχω ανακαλύψει και άλλα πράγματα για τον Αβραμόπουλο. Αβραμόπουλε, πήγαινε στο Λαύριο και νίκιαζες κάτι σκάφη, έμαθα. Και έκοβες κάτι τιμολόγια σε ΜΚΟ. Ισχύει ή δεν ισχύει? Για απάντησέ μας. Να μας απαντήσει ο Αβραμόπουλος. Πήγαινε στο Λαύριο, νίκιαζες καφάκια, κότερα, και έκοβε τιμολόγια σε ΜΚΟ. Και τι έκανε στα κότερα? Ψάρευε? Έκανε βόλτες? Τι έκανε? Για να δούμε. Δεν τα ξέρει αυτά η ΑΔΕ? Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να μάθει? Θα τα θάψετε και αυτά μαζί με όσα γίνονται κάτω από το χαλί? Και πρέπει εμείς να κάνουμε γαργάρα? Δεν θα κάνουμε γαργάρα. Και δεν θα κάνουμε γαργάρα για κανέναν. Και όταν λέω για κανέναν, για κανέναν. Ούτε για τους ψευτοήρωές σας, ούτε για τους πολιτικούς απατεώνες, ούτε για τους διεφθαρμένους, ούτε για τους παράνομους αστυνομικούς, ούτε για τους αρκέμπορους, ούτε για τους ψευτονταΐδες. Εντάξει. Βγήκε λέει ένας εκπρόσωπος τύπου στην τηλεόραση και είπε, που είναι όχι εκπρόσωπος τύπου, ένα στέλεχος του Σαμαρά. Άκου τώρα, βγήκε ένα στέλεχος του Σαμαρά και είπε ο Μητσοτάκης λέει έκανε τη Νέα Δημοκρατία λάος. Και ξεχνάνε όλοι το ότι ο Σαμαράς έκανε υπουργό τον Άδωνη. Το Βορύδη τον έβαλε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός τους προσκάλεσε και τους ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία. Και τον Άδωνη και τον Βορύδη και τον Πλεύρη το Θάνο. Ο Σαμαράς. Καταλαβαίνετε, σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε. Και επειδή πολλοί με βρίζουνε, ξέρετε τι έλεγε ο Χέρμαν Έσε? Όσοι διαθέτουν θάρρος και χαρακτήρα είναι πολύ ενοχλητικοί για τους γύρω τους. Είμαι ενοχλητικός, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Όπως θα πω επίσης για αυτή την οδό Φιλής, κάτω εκεί στην Αθήνα, γιατί μου έρχονται περίεργα email, επειδή μιλάω για την υπόθεση του Κολονού και θα πω και άλλα πράγματα για την υπόθεση του Κολονού. Στην οδό Φιλής λέει, στην Αθήνα, που έχει πολλούς οίκους ανοχής οι οποίοι δεν έχουν άδεια, κάποτε λέει βγάλανε μια ταμπέλα που έλεγε «Ελάτε στα αβάδιστα». «Ελάτε στα αβάδιστα» έγραφαν οι οίκοι ανοχής στην οδό Φιλής. Ξέρετε τι εννοούσανε όταν λέγανε «Ελάτε στα αβάδιστα»? Ονόμαζαν αβάδιστα τα ανήλικα παιδάκια. Γιατί δεν έχουν βαδίσει στη ζωή. Και εκεί πέρα κάτω, σε αυτά εδώ πέρα τα μαγαζάκια, που δεν έπεσε και λουκέτο με την υπόθεση Κολονού. Γίνονται πολύ άσχημα πράγματα και το κράτος δεν κάνει τίποτα. Και θυμάμαι παλαιότερα που έβγαιναν εδώ πέρα κάτι άνθρωποι της νύχτας που κάναμε κάτι συνεντεύξεις και μας λέγανε ότι είναι πολλά τα λεφτά που παίρνουν κάποιοι υπουργοί, δεν υιοθετώ ποιοι, από τους οίκους ανοχής. Ήταν πολλά τα λεφτά που πέφτανε. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Για το που ζεις και κοιμάσαι όρθιος. Για το που ζεις και κοιμάσαι όρθιος. Και μαλώνεις για τον αριστερό και το δεξιό και το μπλε και το κόκκινο. Και το κίτρινο. Κοιμισμένε. Εκοιμισμένε. Ακούστε τώρα για τον Ηλία Κασιδιάρη. Επειδή εμένα μου λέτε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Ναι, άσε τα μηνύματα. Άσε με λίγο ήσυχο. Λοιπόν, ακούστε για τον Ηλία Κασιδιάρη. Επειδή εμένα μου λέτε ότι είμαι κακοπροαίρετος και ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι είμαι τρελός. Ωραία. Εσείς όλοι οι εθνικιστές εκεί πέρα έξω, τον Γιάννη Λαγό τον θυμάστε? Που ήταν βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή. Που είναι ακόμα μέσα στη φυλακή και δεν ξέρει κανένας ακόμα πότε θα βγει. Ξέρετε τι είχε δηλώσει ο Γιάννης Λαγός για τον Ηλία Κασιδιάρη και την νεοδημοκράτησα δικηγόρο του? Βάλε να ακούσουμε.
1: Δεν πρόκειται να ξεχάσω ότι ο Κασιδιάρης και συνήγορος του, στο αίτημα στο οποίο έχω καταθέσει για να υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία και κάμερες μέσα στην αίθουσα και να καταγράφουν το τι γίνεται, προκειμένου οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης ήθελε να μάθει το τι συμβαίνει και να ακουστεί η αλήθεια, αυτοί είχαν πει όχι. Ενώ η πολιτική αγωγή, δηλαδή οι αντίπαλοι δικηγόροι, είχαν ταχθεί υπέρ του αιτήματος αυτού, ενώ οι υπόλοιποι συνήγοροι, σχεδόν όλοι, πλην του συνεργόρου του Μιχαλολιάκου, του Νίκο Μιχαλολιάκου, για να λέμε την αλήθεια, και του Γερμενή και τη Ζαρούλια, η ομάδα του Κασιδιάρη είχε πει όχι, να μην υπάρχουν κάμερες μέσα.
2: Τι έγινε, παιδιά μας, δουλεύει και από πάνω.
1: Είχε έρθει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο, στη μία από τις δύο φορές που έχει παρουσιαστεί, είπε, και αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στα πρακτικά και μπορεί να τα δει ο καθένας, αν λέω ψέματα, έτσι είναι, ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο Κασιδιάρης και η συνήγορός του, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν δέχτηκαν να υπάρχουν κάμερες, θέλησαν να υπάρχει αναβολή στην έναρξη της δίκης, δήλωσαν σεβασμό και εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και είπαν ότι δεν θέλουν να εξαιρεθεί η εισαγγελέας, γιατί αποφασίζουν ότι αυτό είναι ένα αίτημα που δεν έκανε μόνο ο Γιάννης Λαγός και αυτοί δεν συντάσσονται, αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα πλέον για να μιλούν για το οτιδήποτε. Έχουν δηλώσει πλέον υποταγή στο σύστημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια το σύστημα θα δώσει μια γερή κλωτσιά, γιατί έτσι κάνει το σύστημα, σε βάζει να σέρνεσαι κάτω και στο τέλος σε κλωτσάει κιόλας. Αυτή είναι η ανταμοιβή που σου δίνει. Αλλά αν αυτοί πλέον αποφάσισαν ότι θα είναι φρόνιμοι, ήσυχοι, καλοί και υποτακτικοί, ξεκινάω τη μάχη και με αυτούς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα εξάλλου ούτε τα ψηφαλάκια με νοιάζουν, ούτε να είμαι καλό παιδί με νοιάζει, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές με νοιάζει. Είτε είναι η πολιτική εχθρή, είτε είναι στην εδώ όχθη, που είναι η χειρότερη πολιτική εχθρή, που είναι τα φίδια του συστήματος, που είναι αυτοί που προσπαθούν να κοροϊδέψουν. Αυτά, κάποιοι οι οποίοι είναι σε επαφές άμεση με τη Νέα Δημοκρατία, και επειδή γνωρίζω πράγματα, θα τα πω την επόμενη φορά.
0: Αυτά τα λέει ο Γιάννης ο Λαγός, δεν τα λέω εγώ, έτσι. Εκτός άμα δεν σέβεστε και τον Γιάννη τον Λαγό ή δεν πιστεύετε και τον Γιάννη τον Λαγό. Και επειδή ξέρω ότι θα πείτε ότι δεν είναι νεοδημοκράτησα η δικηγόρος του Κασιδιάρη, βάλε και το ηχητικό που το λέει η ίδια, για να τελειώνουμε επιτέλους με όλη αυτή τη συστημική παροδία.
3: Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής?
4: Καθόλου. Εγώ ανήκω μάλιστα στο φιλελεύθερο χώρο και είμαι χρόνια μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Α, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αυτό με κάνει.
2: Συμπάκι, ειλικρινία.
4: Βεβαίως, μα με ξέρουν όλοι.
3: Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής?
4: Καθόλου. Εγώ ανήκω μάλιστα στο φιλελεύθερο χώρο και είμαι χρόνια μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Α, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αυτό με κάνει.
2: Συμπάκι, ειλικρινία.
4: Βεβαίως, μα με ξέρουν όλοι.
0: Και επειδή θα πείτε ότι δεν καλώ τον Κασιδιάρη στην εκπομπή, και επειδή θα με κατακρίνετε και θα ειρωνευτείτε για άλλη μια φορά, σας διαβεβαιώνω ότι τον έχω καλέσει τον Ηλία Κασιδιάρη στην εκπομπή και ενώ είπε ότι θα έρθει, δεν ήρθε. Και το επιβεβαιώνει αυτό και η δικηγόρος του. Βάλε το ηχητικό που το παραδέχεται.
4: Μέχρι και ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος μιμείται τον αείμνηστο Τράγκα και θέλει έτσι να πάρει τα ημεία από τον Τράγκα, σε μια εκπομπή στη Βόρεια Ελλάδα, με κατονόμασε επί προσωπικού, χωρίς να τον έχω γνωρίσει ποτέ. Έχω μόνο κάποια μηνύματά του, στα οποία μου ζητούσε να πάρει συνέντευξη από τον εντολή από εκπροσωπό, τον κύριο Κασιδιάρη. Γι' αυτό με εξέπληξε ότι με έβριζε από ό,τι πληροφορήθηκα δημόσια. Και έλεγε ότι πώς είναι δυνατόν, λέει, να εμπιστεύεστε τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι είναι παλιά άνθρωποι. Και εγώ θα αναφερθώ, λέει, στην κυρία Πανταζή, η οποία κιόλας έχει αναλάβει τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε.
0: Βλέπετε τι κακία βγάζουν οι άνθρωποι όταν τους πονάει η αλήθεια. Η κυρία Πανταζή, λοιπόν, για να ξέρετε, ανέλαβε στην υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό να εκπροσωπήσει τρεις Πακιστανούς που ήταν κατηγορούμενοι μαζί με τον παιδοβιαστή και μαστροπό Ηλία Μίχο. Και μαντέψτε, τους αθώωσε και τους τρεις. Τι έχει να σχολιάσει αυτό, γι' αυτό, για αυτή την αθώωση ο Ηλίας Κασιδιάρης? Επίσης παρατήρησα ότι δεν σχολιάζει τίποτα για την Ισραηλίτικη κοινότητα και τους Εβραίους. Και δεν έχω ακούσει ποτέ να λέει και την άποψή του για το Μαρινάκι. Βάλτε να ακούσουμε λίγο και τι λέει για τα κόμματα ο Κασιδιάρης, για να μπαίνουν τα πράγματα σε μία τάξη.
5: Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο, γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει πλειοψηφία και να κάνει ο ΠΚΠ, να κάνει τέμπι, να κάνει υποκλοπές. Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο, γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει πλειοψηφία και να κάνει ο ΠΚΠ, να κάνει τέμπι, να κάνει υποκλοπές.
0: Δηλαδή τι μας λέει, να κάνουμε όλοι από ένα κόμμα? Γιατί όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, τόσο το καλύτερο. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Μα αυτό καταστρέφει τη συσπήρωση και την ενότητα για την οποία αγωνιζόμαστε. Αυτό που λέει εξυπηρετεί μόνο το Μητσοτάκη, που έχει εξαγορασμένους ψηφοφόρους και μία σταθερή βάση, ένα σταθερό ποσοστό. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να βάλετε το μυαλό σας να σκεφτεί? Πόσο δύσκολο είναι να έχετε δική σας άποψη και να μην ακούτε τι σας λέει ο κάθε φιλάργυρος πολιτικός εκεί πέρα έξω? Η λύση είναι μία. Και είναι να ενωθούμε όλοι όσοι αγαπάμε αυτόν τον τόπο και να αφήσουμε πίσω όλους αυτούς που προσπαθούν να μας διχάσουν. Θυμήθηκαν τώρα προεκλογικά να βγάλουν τον Κασιδιάρη από τη φυλακή. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το σύστημα τον εκμεταλλεύεται και αυτός παίζει το παιχνίδι τους. Και βοηθάει σε αυτό και η δικηγόρος, η οποία δηλώνει ότι είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τι έλεγαν οι πρόγονοί μας? Διέρη και βασίλευε. Κόντρα στο σύστημα, λοιπόν, κόντρα στη διχόνια. Για την ένωση του λαού, για την ανατροπή του καθεστώτος. Εντάξει, εντάξει. Και επειδή βλέπω και πολλά μηνύματα που μου στέλνετε και μου λέτε έκατσε 13 χρόνια φυλακή, έκατσε 7 χρόνια φυλακή και δεν είναι ο μόνος που μπήκε φυλακή. Είναι στη φυλακή και άλλοι άνθρωποι, τους οποίους δεν βλέπω κανένας να τους στηρίζει. Το ξέρετε ότι ο Γιάννης ο Λαγός δεν ήταν αγωνιστής για εσάς? Τους δίδεν εθνικιστές ο Λαγός. Για τον Γιάννη τον Λαγό γιατί δεν ενδιαφέρεστε εσείς όλοι? Το ξέρετε ότι ο Γιάννης ο Λαγός δεν παίρνει άδειες? Το ξέρετε ότι είναι ο μόνος που πήγαινε στα δικαστήρια και έβριζε τους δικαστές και τους έλεγε είστε ξεφτύλες? Σε αντίθεση με τον Κασιδιάρη που από ό,τι μας είπε δήλωσε ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Ενδιαφερθήκατε εσείς οι δίθεν εθνικιστές για τον Γιάννη Λαγό, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω είναι χάλια ψυχολογικά και δεν κάνει ένα μεροκάματο και θέλει να μείνει μέσα και να τελειώσει η ζωή του μέσα? Ενδιαφερθήκατε, δίθεν εθνικιστές? Δεν ενδιαφερθήκατε. Σας πλάσαρε το σύστημα το νέο εθνοσωτήρα σας και θυμηθήκατε τι έγινε. Θυμηθήκατε. Ενδιαφερθήκατε για τη Ζαρούλια? Φώναξε ποτέ κανένας για τον Μιχαλολιάκο? Εσείς, εγώ έχω διαφορετική άποψη. Εγώ δεν ήμουν ποτέ χρυσαυγίτης, αλλά κατακρίνω εσάς. Είναι δίκαιο η Ζαρούλια να είναι φυλακή? Γιατί δεν αγωνίζεστε, βρε, εθνικιστές για τη Ζαρούλια? Γιατί δεν βγάζετε άχνα? Και επίσης, ο Κασιδιάρης από το 2020 και μετά δεν είναι στη Χρυσή Αυγή. Έτσι, τι άλλαξε? Τι άλλο, δεν τον κάναν αρχηγό? Γιατί έχει κάνει δηλώσεις ο Μιχαλολιάκος και έλεγε ότι προσπαθούσε να πατήσει επιπτωμάτων για να ανέβει? Αυτά εσείς θα τα απαντήσετε, όχι εγώ. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Εγώ δεν ταυτίζομαι με κανένα χρώμα. Εγώ λέω ότι είμαι υπέρ της ενότητας και υπέρ της αφύπνισης του ελληνικού λαού, ο οποίος κάθεται και μαλώνει, κάθεται και σκοτώνεται, κάθεται και έρχεται σε αντιπαράθεση καθημερινά και σπάει τα νεύρα του για τους πολιτικούς, για διάφορους φιλόδοξους, για διάφορους φιλάργυρους και για διάφορα πιονάκια. Φήμες λένε, τις οποίες δεν τις υιοθετώ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Και εμένα μου το είπανε. Εγώ αν δεν ακούσω κάτι με τα αυτιά μου, Δεν μπορώ να τεκμηριώσω, οπότε δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Φήμες λένε όμως το ότι η δικηγορίνα γυρνάει και λέει ότι κάνει κουμάντο στον ακροδεξιό χώρο. Δεν ξέρω, έτσι μου είπανε. Και άμα θέλετε βγάζω και τον άνθρωπο στον αέρα. Να μας τα πει και στον αέρα. Αν ισχύουν ή δεν ισχύουν αυτά. Όπως φυσικά μαθαίνω ότι παλαιότερα τον στήριζε ένας άνθρωπος που λέγεται Γιώτης νομίζω. Ο οποίος ζητάει να συζητήσει και δεν τη συζητάνε μαζί του. Για κάτι εισφορές νομίζω. Για κάτι λεφτά που δίνανε κάτι οι Έλληνες στο κόμμα και το πού πήγανε αυτά τα λεφτά. Αυτά δεν τα ξέρετε από ό,τι φαίνεται εσείς που είστε στο διαδίκτυο και όλη μέρα πληκτρολογείτε. Σωθήκαμε. Να δούμε πόσο σωθήκατε. Εγώ εδώ θα είμαι. Θα συνεχίσω το δικό μου αγώνα. Αλλά θέλω να δω πώς θα σωθείτε. Πραγματικά θέλω να το δω. Θα είμαι στη γωνία και θα βλέπω και θα λέω άντε να δούμε πώς θα σωθούνε αυτοί. Πώς θα σωθούνε οι άλλοι με το στρατηγό του TikTok. Πώς θα σωθούνε οι κομμουνιστές. Πώς θα σωθούνε. Έχετε μια τρέλα δικιά σας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όσο και να προσπαθώ να τα εξηγήσω, όσο και αν σας λέω ότι καλός ή κακός παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις, συγκεκριμένα πρόσωπα και ο Έλληνας παίζει το βιολί και ο Τιτανικός βυθίζεται, εσείς εκεί είστε κολλημένοι. Ρε, εξαφανίστηκε η είδηση πως ο υποψήφιος για ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Μελάς, τοποθετημένος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ήταν πρόεδρος του ΠΚΠ, έφαγε 5 χρόνια φυλακή. Απόλυτη σιωπή από τα εξαγορασμένα μέσα μαζικής εξαπάτησης, σαν να μην συνέβη τίποτα. Τίποτα. Σας ενημερώσανε το ότι ήρθε με 31 αυτοκίνητα ο Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη. Αχ να δεν βγάζουνε, γιατί κυκλοφορεί με 31 αυτοκίνητα. Ποιος είναι, ο Ελτσάπο. Αλλά ξέχασα. Σας πετάνε θεματάκια γιατί ανοίγουν την ατζέντα θεμάτων. Και εσείς ασχολείστε με αυτά και θεωρείτε ότι τελείωσε, άλλαξε η κατάσταση, βρήκαμε τη λύση, σώθηκε η Ελλάδα. Και όταν σας λέει κάποιος, ρε, πώς σώθηκε η Ελλάδα, πώς, τραλαλί τραλαλό και τι ωραία είναι στο χωριό, έτσι. Σας λέω, η Βουλή θα αποφασίσει για τον Αβραμόπουλο μετά τη ΔΕΘ. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Όλοι τρώνε, θα σκάσουνε στο τέλος από το φαγητό και από τα λεφτά. Και εσείς εκεί, το βιολί, και άσε με μένα, δεν τα λέω εγώ σου ξαναλέω. Μου στέλνουν τώρα μηνύματα, πονάς, κάνεις, ράνεις. Γιατί να πονάω ρε φίλε, εγώ δεν πολιτεύομαι. Εγώ δεν ζητάω ψήφο από κανέναν. Από κανέναν. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο λαγός. Ξαναβάλε το λαγό να τον ακούσουνε ρε φίλε. Γιατί θα μας τρελάνουν, δεν τα λέω εγώ ρε αδερφέ. Ο λαγός τα είπε. Εκτός αν μας λες ότι και ο λαγός είναι μονικός και πονάει. Βάλ τον αρέ το λαγό πάλι να τον ακούσουνε. Γιατί μάλλον μπερδέψαν τη φωνή. Δώσε το λαγό να ακούσουνε. Ο λαγός ξαφνικά δεν είναι καλός. Γιατί τους λέει την αλήθεια.
1: Δεν πρόκειται να ξεχάσω ότι ο Κασιδιάρης και συνήγορος του στο αίτημα στο οποίο έχω καταθέσει για να υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία και κάμερες μέσα στην αίθουσα και να καταγράφουν το τι γίνεται προκειμένου οποιοσδήποτε ένας πολίτης ήθελε να μάθει το τι συμβαίνει και να ακουστεί η αλήθεια, αυτοί είχαν πει όχι. Ενώ η πολιτική αγωγή, δηλαδή οι αντίπαλοι δικηγόροι, είχαν ταχθεί υπέρ του αιτήματος αυτού, ενώ οι υπόλοιποι συνήγοροι σχεδόν όλοι, πλην του συνεγόρου του Μιχαλολιάκου, του Νίκο Μιχαλολιάκου, για να λέμε την αλήθεια, και του Γερμενή και τη Ζαρούλια, η ομάδα του Κασιδιάρη είχε πει όχι να μην υπάρχουν κάμερες μέσα.
2: Τι έγινε, παιδιά μας, δουλεύει και από πάνω.
1: Είχε έρθει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο, στη μία από τις δύο φορές που έχει παρουσιαστεί, είπε, και αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στα πρακτικά και μπορεί να τα δει ο καθένας, αν λέω ψέματα, έτσι είναι, ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο Κασιδιάρης και συνήγορός του οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν δέχτηκαν να υπάρχουν κάμερες, θέλησαν να υπάρχει αναβολή στην έναρξη της δίκης, δήλωσαν σεβασμό και εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και είπαν ότι δεν θέλουν να εξαιρεθεί η εισαγγελέα γιατί αποφασίζουν ότι αυτό είναι ένα αίτημα που δέχανε μόνο ο Γιάννης Ολακός και αυτοί δεν συντάσσονται, αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα πλέον για να μιλούν για το οτιδήποτε. Έχουν δηλώσει πλέον υποταγή στο σύστημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια το σύστημα θα δώσει μια γερή κλωτσιά, γιατί έτσι κάνει το σύστημα, σε βάζει να σέβνεσαι κάτω και στο τέλος σε κλωτσάει κιόλας. Αυτή είναι η ανταμοιβή που σου δίνει. Αλλά αν αυτοί πλέον αποφάσισαν ότι θα είναι φρόνιμοι, ήσυχοι, καλοί και υποτακτικοί, ξεκινάω τη μάχη και με αυτούς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα εξάλλου ούτε τα ψηφαλάκια με νοιάζουν, ούτε να είμαι καλό παιδί με νοιάζει, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές με νοιάζει. Είτε είναι η πολιτική εχθρή, είτε είναι στην εδώ όχθη, που είναι η χειρότερη πολιτική εχθρή, που είναι τα φίδια του συστήματος, που είναι αυτοί που θα να κοροϊδέψουν. Αυτά, κάποιοι οι οποίοι είναι σε επαφές άμεση με τη Νέα Δημοκρατία και επειδή γνωρίζω πράγματα θα τα πω την επόμενη φορά.
0: Ψάξτε να δείτε ποιος είναι ο Λαγός. Ο άλλος με ρωτάει ποιος είναι ο Λαγός. Ο άλλος με ρωτάει ποιος είναι ο Γιάννης Λαγός. Και αποκαλεί τον εαυτό του εθνικιστή. Για να καταλάβεις τώρα σε τι επίπεδο είναι η αντίληψη. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 98 και 8 Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98 και 4. 98 και 8 στη Χαλκιδική. Flash Κρήτης στους 95 και 8 στο Ηράκλειο. Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο. Να δούμε τι συμβαίνει εκεί κάτω στην Αθήνα. Να δούμε τι συμβαίνει με όλη αυτή τη βρωμιά και με όλους αυτούς που δεν σέβονται ούτε τα ανήλικα. Πάμε, δώσε, δώσε. Το κριτικό θέλω, το ραντάρ της. Πάμε, αφιερωμένο. Αφιερωμένο. Η σενιόρα Τσιτσιολίνα. Άκου προσεκτικά, Άννα. Προσεκτικά άκου.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Υπογράφτηκε το πρωί στο Τελαβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η Συμφωνία Σπίδα του Αχιλέα, το νέο σύστημα ιεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας. Τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, υποδέχθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, που ανακοίνωσε την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση. Έως την Παρασκευή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο κατά την ομιλία του στο Βελίδιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με την πολιτική κόντρα να φουτώνει. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το θέμα του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοφάτι της εθνικής οικονομίας, έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Έντονη ανησυχία προκαλεί αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο για τη νέα σχολική χρονιά, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έλλειψης μαθητών και της δημογραφικής συρρήκνωσης της περιοχής. Στον αέρα παραμένει η μεταφορά 16.500 μαθητών στην Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών 1.300 παιδιών με αναπηρία. Για κρατική αναλγησία κάνει λόγο ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων και Δαιμονών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παρατείνεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πάνω από τα 90 δολάρια το Brent μετά τα νέα πλήγματα ΗΠΑ Ιράν. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση επαναφέρει τους φόβους για διακοπή των ενεργειακών ροών από το στενό του Ορμούς και νέα άνοδο του πληθωρισμού.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, 31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός,
6: Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Uh-huh. Δεν είναι. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια.
11: Uh-huh.
10: Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα είναι εις θέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60-70, αν όχι 100 εκατομμύρια κάτι, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης.
11: Uh-huh.
10: Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: από εδώ και πέρα. Καλή εβδομάδα βέβαια. Καλό μήνα από αύριο. Και σου λέω καλή δουλειά, γιατί σε ξέρω ότι είσαι μαχητικότατος και δεν μπορεί να σταματήσεις να μιλάς. Και μπράβο.
1: Αυτό πολλές φορές δεν είναι καλό, το ότι δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω.
0: Εντάξει, χρειάζεται. Κάποιος να λέει τα σίκα σίκα και τα κάστανα κάστανα.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Σπυρόπουλε, βλέπουμε εδώ πέρα τόσα χρόνια να χρεώνουν την Ελλάδα, να ξεπουλάνε την Ελλάδα. Να προσωπικά θεωρώ ότι εκμεταλλεύονται οι ίδιοι με τους φίλους τους στους κρατικούς πόρους. Είδαμε να απολύουν χιλιάδες Έλληνες, άλλοι Έλληνες να αναγκάζονται να αυτοκτονούν διότι δεν μπορούσαν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είδαμε κάτι γελία μέτρα κατά την πανδημία. Γενικά βλέπουμε κάτι ανακεφαλαιοποιήσεις στις τράπεζες, που οι τράπεζες στην ουσία έχουν αυτό το σχέδιο να πτωχεύουν για να μπορούν να παίρνουν μετά λεφτά. Και αναρωτιέμαι και λέω,
0: φυσικά,
1: για ποιο λόγο δηλαδή ο Έλληνας να κάθεται να μαλώνει με τον διπλανό του?
0: Αγαπητέ μου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχει γενικότερο σχέδιο και δεν θα σταθώ μόνο σε αυτό που είπες, πολύ βασικό. Πολλοί κόσμοι σηκώνεται και φεύγει από την Ελλάδα. Νέοι άνθρωποι πηγαίνουν να βρουν δουλειά σε κάποια άλλη χώρα, συνήθως ευρωπαϊκή, συνήθως, χωρίς να στέκομαι εδώ, γιατί ξέρω κάποιους βγαίνουν και πήγανε στον Καναδά. Εν πάση περιπτώσει, θα πω όμως το εξής, ότι φτάσα σε σημείο, και το ξέρεις πολύ καλά, σε ακριτικές περιοχές, όχι μόνο στη Θράκη και σε νησιά, να γίνεται το εξής. Να έρχονται Τούρκοι και να αγοράζουν σπίτια, ας πούμε, και συγκεκριμένα ξέρω περίπτωση στη Σάμο, στοιχείο κάτι μου έχουν πει, στη Λέσβο, εν πάση περιπτώσει για τη Σάμο σου λέω, έρχονται Τούρκοι, αγοράζουν κάποιο σπίτι, το φτιάχνουν κατά κάποιον τρόπο, όχι για να μείνουν, μπορεί και να μείνουν, αλλά για να έρχονται άλλοι Τούρκοι από απέναντι να νοικιάζουν αυτά τα δωμάτια, να πηγαίνουν να κάνουν τα μπάνια τους στη Σάμο, παράδειγμα, ή στη Χίο, και συμβαίνει το εξής, κουβαλάνε μαζί τους κάτι σακουαγιάς, βαλίτσες και, στα οποία σακουαγιάς μέσα έχουν τα τρόφιμα που θα χρειαστούν. Και το μεταξύ το ενίκιο αυτή δεν το πληρώνουν εδώ στην Ελλάδα, το πληρώνουν στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως αυτοί τι αφήνουν εδώ στην Ελλάδα, αμέ, τις ακαθαρσίες τους. Και ετοιμάζονται για κάποια άλλα σχέδια που έχουν στο ευρύτερο τουρκικό σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο σε αυτά τα νησιά, γίνεται πολύ έντονο στη Θράκη. Γίνεται πολύ έντονο που έχει καταγγελθεί από γνωστό βουλευτή, μην κρυβόμαστε, της ελληνικής λύσης, ο Παράσκης, είναι ο Παπαδάκης, το έχει καταγγείλει εκεί στη Θράκη. Και το μεταξύ τι γίνεται, συρρυκνώνται, κλείνουν σχολεία, με αποτέλεσμα κλείνουν τα σχολεία και βλέπεις τώρα, μα σε αυτό το, στην Παραμεθόριο περιοχή, επειδή έχει πέντε παιδιά, δεν λειτουργεί, τρία παιδιά, δεν λειτουργεί δημοτικό. Γιατί ρε?
1: Είναι αυτό που είχε πει στη συνέντευξη, στην ανάλυση σκέψης του επεισόδιο ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ότι άμα θες να κλείσεις σχολεία, δεν γίνεται να κλείσεις σχολεία στο εξωτερικό, γιατί κλείνουν και σχολεία ελληνικά στη Βουλγαρία και σε άλλες περιοχές, ξέρω εγώ, στα Βαλκάνια. Κλείσε, άμα θες να κλείσεις σχολεία, στην Αθήνα, που για μένα δεν πρέπει να κλείνουν πουθενά σχολεία. Αλλά σας λέω ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμα και εκεί. Και φυσικά στην επαρχία και στα χωριά, στα οποία δεν έχει πληθυσμό και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Τόση αδιαφορία. Δεν μπορώ να καταλάβω πού θα οδηγήσει.
0: Στα χωριά πρέπει τα σχολεία να διατηρούνται, έστω με ένα δάσκαλο, να διατηρούνται με ένα μαθητή, για λόγους καθαρά και μόνο εθνικούς. Βεβαίως η λέξη εθνικός αντιπίστασε που είναι φασίστα ή κάποιοι ντενεκέδες, να μην πω περισσότερα. Αλλά σου λέω και κάτι άλλο. Το πρόβλημα της αλληλείας, επειδή είναι πρόσφατο, ξέρεις ότι σε απόσταση, στην Άνδρο, στο νησί στην Άνδρο, σε απόσταση από τις ακτές, τις ανατολικές ακτές της Άνδρου, σε απόσταση λιγότερα από 300 μέτρα, έρχονται και ψαρεύουν τουρκικά, αλλιευτικά. Και βέβαια δεν τους μιλάει κανείς. Γιατί θέλουμε ήρεμα νερά. Τώρα, αν αυτά ήρεμα νερά, δεν ξέρω αν είναι ήρεμα νερά, Δεν ξέρω.

0: Και πώς το εννοούν κάποιοι, εγώ δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα. Αλλά, βεβαίως, βεβαίως, αυτό που είπαμε για τα σχολεία. Κλείνουν πολλά σχολεία, αλλά και έχουν αφήσει τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς. Όπως επίσης έχουν αφήσει πάρα πολλά σχολεία, μόνο ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, με το πρόγραμμα Γιαννάκου Μαριέτα, που αυτό ήταν για να διορθωθούν, είναι για να διορθωθούν σχολεία, να ασπριστούν, να φτιαχτούν εν πάση περιπτώσει μέσα στο καλοκαίρι και επίσης να δοθούν κάποια εφόδια σε αυτά τα σχολεία, αν δεν έχουν τα κατάλληλα.
1: Η παιδεία θεωρώ ότι χρειάζεται πολλή δουλειά, ο κλάδος της παιδείας χρειάζεται πολλή δουλειά. Πρέπει να ξανά από την αρχή να τον χτίσουμε με σωστό τρόπο.
0: Βεβαίως, και άκου να σου πω κάτι. Για μένα ίσως ήταν μεγάλο λάθος τότε που τα κτίρια, να ξεκινήσω από εκεί, τα κτίρια δοθήκανε στους Δήμους. Γιατί βλέπω Δήμοι οι οποίοι έχουν αφήσει τα σχολεία, εφόσον είναι δικά τους, ωραία. Δεν μπορεί τότε σε ένα σχολείο να μην γίνεται έλεγχος και να πέφτουν σοβάδες και να πέφτουν τα ταβάνια. Τότε τι γίνεται, δεν έχουν κάνει οι δήμαρχοι καλό έλεγχο, δεν λέω τίποτα άλλο, δεν έχουν κάνει σωστό έλεγχο. Επίσης δεν μπορεί να υπάρχει να μπαίνουν σε σχολεία για να τα ρημάνουν κάποιοι λέει εξωσχολικοί και να σπάνε τα τζάμια, να σπάνουν αυτά, να κάνουν εκείνα και μετά για να γίνει διορθώσεις να γίνουν σε όλα αυτά. Φέρνουν ένα σωρό χρήματα. Ποιοι τα κάνουν αυτά? Δεν μπορεί να πιστέψω εγώ ότι αυτά τα κάνουν έτσι επειδή έτυχε, ήταν μεθυσμένοι και δεν ξέραν τι κάνανε. Έτσι, αυτά είναι σχεμένα. Πρέπει, εφόσον θέλουμε την παιδεία και τη χωρίζουμε σε κτηριακά και σε μη, για μένα, κοίταξε να δεις, παλαιότερα υπήρχαν οι σχολικές επιτροπές, όχι οι σχολικές επιτροπές, η σχολική εφορία κάθε σχολή, η οποία απαρτίζεται από τους διευθυντές των σχολείων, από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που ήταν εκεί, και αυτοί είχαν την όλη μέρη να έπαιρναν χρήματα από τις τότε νομαρχίες και διόρθωναν τα πάντα. Σήμερα όλα πάνε μέσω από τα Υπουργεία, μέσω των Δήμων. Ωραία. Κάποιοι δήμαρχοι είναι νοικοκύριδες, τρέχουν, βλέπουν και τα φτιάχνουν. Και τα φτιάχνουν πριν γίνει καν το κακό. Σε άλλα όμως υστερούν στον έλεγχο με αποτέλεσμα να γίνουν άνω κάτω. Καθώς επίσης, και μια και είπα ότι αυτό τώρα μιλάμε για παιδεία να πας εκεί, σε πληροφορώ ότι δεν έχουν γίνει κανονικοί διορισμοί τώρα. Θα αρχίσουν και θα ψαχνόμαστε πόσοι έπρεπε να είναι και πού θα έπρεπε να είναι και θα φτάσουμε πάλι όπως πέρυσι. Να τελειώνουν, να έχουμε διακοπές Χριστουγέννων και να υπάρχουν σχολεία τα οποία δεν έχουν όλο το προσωπικό που χρειάζεται. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Και δεν μιλάω για εδώ την υπηρετική Ελλάδα. Όταν παραδείγματος κάνει ένα πρωτοδιόριστο, τον διορίσεις σε ένα νησί, και δεν σου λέω σε ένα χλιντάτο νησί, σε ένα νησί δευτερεύον, αν θες την Κύθνο. Έτσι την ανέφερα, δεν ξέρω τίποτε. Για την Κύθνο. Έτσι αναφέρω. Και πάει ο άνθρωπος εκεί και προσπαθεί να βρει πού να κοιμηθεί και δεν έχει βρει πού να κοιμηθεί. Πού να κοιμηθεί. Γιατί όταν πάει και του βρει ότι του λένε ότι από 1η Οκτωβρίου που τελειώνει η τουριστική περίοδος και τα λοιπά, μέχρι τότε που θα μένει. Ή και του λένε ναι 1η Οκτωβρίου και τα λοιπά. Ναι, αλλά το ενίκιο, ένα δωμάτιο, να μην πω περισσότερα, και του ζητάνε για ένα δωμάτιο, ευτελές δωμάτιο, το λέω έτσι, 700 ευρώ, όταν αυτός παίρνει...
1: Κοιμούνται στα αυτοκίνητα, κύριε Σπυρόπουλε, κοιμούνται στα αυτοκίνητα οι άνθρωποι.
0: Ξέρω, ναι, αν έχουν αυτοκίνητο.
1: Βέβαια,
0: αν
1: ναι.
0: Έχουν, αν δεν έχουν...
1: Επίσης, τους φιλοξενούν κάποιους μήνες και όταν ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν, τους πετάνε έξω με κλωτσιές.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Είναι φοβερό, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Βέβαια, και μετά να σας πω και κάτι ακόμα. Ας λειτουργήσουμε και λίγο με συνέστηση και ας σκεφτούμε λίγο και αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν καμία όρεξη μετά να πάνε σε αυτά τα νησιά να διδάξουν τα παιδιά. Γιατί σου λέει, τρώω εγώ την ταλαιπωρία της ζωής μου και δεν μου μένει και φράγκο.
0: Αν και θα πω κάτι αυτή τη στιγμή, από όλα τα νησιά, αυτό το οποίο έπρεπε να το προσέξουμε πολύ περισσότερο και από εκπαιδευτικές υποδομές, αλλά και από υποδομές υγείας, για πολλούς λόγους θα έπρεπε να είναι το Καστελόριζο. Και άλλα, βεβαίως, ειδικά αυτό. Δεν μπορεί ο άλλος να θέλει, ας πούμε, τον έπιασε ένας πονόδοντος να πετάγεται στην Τουρκία για να βρει οδοντίατρο, για όνομα Θεού. Θα πρέπει το ίδιο το κράτος να έχει βάλει και καρδιολόγο και για το οδοντίατρο και γιατρούς εκεί. Εκεί. Όπως επίσης και εκπαιδευτικούς. Και να πει, κύριε μου, έλα εδώ, εσύ διορίζεσαι εκπαιδευτικός εκεί ή διορίζεσαι γιατρός εκεί. Μάλιστα, εκεί που θα πάει ο τάδε ο γιατρός, ο εκπαιδευτικός, ο Δήμος, δεν ξέρω αν είναι ο Δήμος, το κράτος του παραχωρεί δωρεάν δωμάτιο σπίτι για να μένει. Ειδικά το Καστελόριζο. Αντιλαμβάνεσαι γιατί το λέω και το τονίζω.
1: Βέβαια. Είναι ένα κρίσιμο σημείο εκεί, βεβαίως, το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε.
0: Βεβαίως. Οπωσδήποτε. Δεν μπορεί τώρα να φτάνουμε σε σημείο η περιοχή του Εύρου να μειούνται και το Σουφλί, ας πούμε, μια πόλη, μικρή πόλη, από ό,τι είχε πριν από 10 χρόνια ο σημερινός της πληθυσμός να έχει μειωθεί κατά 40%. Είναι παλαβό αυτό, αλλά είναι όμως πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Και λέει ο άλλος, έχω τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου τους είπα να μείνουν εδώ. Τι να κάνουνε, πού να δουλέψουνε και σε χωράφια να δουλέψουνε, με τι απολαβές, αφού βλέπεις τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χιλιάδιο άλλα. Υπάρχει υποστήριξη από το κράτος? Όχι. Τότε...
1: Δεν υπάρχει κράτος, κύριε Σπυρόπουλε, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν υπάρχει κράτος αρχικά. Υπάρχει μια παρέα που...
0: Παρεούλα,
1: ναι, που στην ουσία διορίζουν εκεί για κάποιους ανθρώπους, τοποθετούν σε κάποια πόστα κάποιους ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι δικοί τους ή που δεν έχουν, ας πούμε, τις ανάλογες ικανότητες να ηγηθούν κάπου αλλού ή να τους απειλήσουν ότι υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να τους κλέψουν την εξουσία. Χειραγωγημένα ανθρωπάκια σε τοποθετημένες θέσεις και όλοι αυτοί μαζί αποτελούν ένα παρεάκι το οποίο κάνει ζωάρα και λαιλατεί τα κρατικά ταμεία. Και στόχος τους ήτανε, αυτό φώναζα και στις εκλογές του 2023, να μεταβιβάσουν τον εθνικό πλούτο στο όνομά τους και στους συνεργάτες τους και στους φίλους τους, ώστε αύριο μεθαύριο να μην ανήκει τίποτα στο ελληνικό δημόσιο. Και το κάνανε, κύριε Σπυρόπουλε, τα καταφέρανε, μόνο το νερό τους έμεινε.
0: Κοίταξε να δεις κάτι και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή λέμε, μα η Νέα Δημοκρατία, μα δεν έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία, ας το πούμε, με την λαϊκή δεξιά που θα λέγε. Εδώ έχει μπει το σημειτικό Πασό. Και κάποιοι οι οποίοι, τέλος πάντων, το σημειτικό Πασό. Και τι είναι το σημειτικό Πασό, που θα μου πεις, μήπως είναι σοσιαλδημοκράτες? Όχι, τι είναι? Δεν ξέρω αν ξέρουν τι ίδιοι τι είναι. Παρεούλα για να κυβερνάμε και να έχουμε τα ωφέλη μας. Αυτό είναι. Και όλη αυτή η παρεούλα, δέστε τώρα, κάτι που έγινε εκεί όταν ήταν υπουργός παιδείας ο Πιερακάκης. Τι έγινε? Πήγανε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας τους τα απέριψε. Άρα... Τελικά ο Μητσοτάκης τι να κάνει, να το πω έτσι, πού βρίσκεται, ξέρει, αν του πεις οτιδήποτε θέλει, πει, δεν το γνώριζα, αυτό δεν το γνώριζα το άλλο, μα τότε άμα δεν ξέρεις το ένα, δεν ξέρεις το άλλο, τι πρωθυπουργός είσαι.
1: Σωστό.
0: Είτε να στηρίζεις και να τραγουδάς εκείνο το παλιό το τραγουδάκι, μαθαρό πως θα τα μπλέξω με την Κική και την Κοκό και αν αδιαλέξω η Κική και τα λοιπά και τα λοιπά. Την Κική την αγαπώ, μου αρέσει και η Κοκό. Έχουν κάνει μουσκεμα. Αν είναι μουσχεμα, έτσι τους έτυχε, είναι η θελημένα μουσχεμα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Βλέπω όμως ότι διάφοροι πολιτικοί και σε αυτή την πολιτική σκηνή πλέον που υπάρχει δεν ασκούν κάποια αντιπολίτευση. Έχουν μείνει στάσιμοι, αποδέχονται πράγματα. Θα φέρω σε παράδειγμα τώρα τον Κουτσούμπα. Ο οποίος Κουτσούμπας είναι ανύπαρκτος. Δηλαδή, είδαμε κάποια σχήματα και από το ΣΥΡΙΖΑ που δημιουργήθηκαν, κύριε Σπυρόπουλε, και θα σας πω για ποιο λόγο κάνω αυτή την ανάλυση. Όπως η Νέα Αριστερά, κάτι κασελάκιδες, κάτι περίεργοι. Και αναρωτιέμαι και λέω, στην Ελλάδα ίσως οι περισσότεροι που συντηρούμε δεν δίνουν κανέναν αγώνα. Πραγματικά απλά κάθονται και εισπράττουνε. Πώς γίνεται να μην πατάνε καν στη Βουλή? Δεν υπάρχει καν απουσιολόγιο. Δηλαδή αυτό που ζούμε είναι μια συστημική παροδία.
0: Κοίταξε να πούμε μια αλήθεια. Οι μόνοι αρχηγοί κομμάτων που εμφανίζονται στην τηλεόραση, στην Βουλή, με συγχωρείς, είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και η Δωή Κωνσταντοπούλου. Βλέπεις όμως ότι εκείνος ο συνασπισμός έχει γίνει σκροποχώρη. Σκροποχώρη.
1: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά τώρα, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Λέω κάνει. Ότι ο παλιός συνασπισμός που ξέραμε,
1: ναι,
0: σήμερα έχει γίνει σκροποχώρη.
1: Ναι, πρέπει να παραδεχθώ κάποια πράγματα, η αλήθεια. Ναι, γίνει σκορποχώριο συνασπισμός. Και όντως βλέπω ότι έχει. Θα πάρω σαν παράδειγμα τον αριστερό χώρο, γιατί η δεξή είναι προκατηλημένη με εμένα. Λοιπόν, η Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, που λέτε ότι έκανε αντιπολίτευση. Εγώ θα πω, ναι, έκανε αντιπολίτευση. Η αλήθεια είναι αυτή. Έκανε αντιπολίτευση η Κωνσταντοπούλου. Έχει λιγότερο ποσοστό από ό,τι έχει. Τσίπρας, Κασελάκηδες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Όλοι αυτοί είναι φοβερό, και το ΚΚΕ. Έχει λιγότερο ποσοστό, δηλαδή η γυναίκα που έκανε αντιπολίτευση, πρέπει να το παραδεχθούμε, έκανε αντιπολίτευση.
0: Βεβαίως.
1: Και οι άλλοι που εμφανίστηκαν στο 90, που δεν υπήρχαν τόσο καιρό, που κάνουν γαργάρες μέσα στη Βουλή και δεν πατάνε το πόδι τους, έχουν τα τριπλάσια σε ποσοστά.
0: Δεν θα πάρει. Εγώ, άκουσε με, θέλω να πιστεύω ότι παρόλο στους φανφαρονισμούς του Τσίπρα και παρόλο ότι σπρώχνεται δεξιά και αριστερά, αυτός ο άνεργος πολιτικός, γιατί δεν έχει καμιά δουλειά, έτσι. Το μόνο, όχι, ξέρει και γελάει ωραία, χαμόγελα, χαχαχά και χουχουχού. Αυτός πιστεύω ότι παρόλο ότι το σύστημα τον σπρώχνει, το γράφουν, ότι θα κάνει και θα δείξει, δεν θα πάρει τόσο πολύ. Αυτά που λένε. Επίσης, αυτό που θέλω ο Βελόπουλος να είναι πολύ πιο ανεβασμένος στην επόμενη Βουλή. Γιατί κάνει αντιπολίτευση. Κινείται κανονικά και όχι μόνο μέσα στη Βουλή, και εκτός Βουλής κινείται εκεί που πρέπει να κινηθεί.
1: Αυτή είναι η δική σας προσωπική άποψη. Εγώ όμως θεωρώ ότι οι εκλογές είναι νοθευμένες, για να τα λέμε και όλα. Θεωρώ ότι καλώς ή κακώς τα κόμματα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, τα οποία έχουν ένα ταβάνι σε ποσοστό, θα μου πείτε τώρα αυτό δεν είναι δεδομένο, αλλά όλα τα κόμματα, ας πούμε, έτσι όπως βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, τις στημένες, έχουν κάποιο συγκεκριμένο ταβάνι. Ας βάλουμε για παράδειγμα ένα ταβάνι της τάξης του 15-20%. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία μόνιμα τη δείχνουν ότι έχει πάνω από το 25%, που δεν το πιστεύω. Και έτσι, καλώς ή κακώς, υπάρχουν και ομάδες Β, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, και δεν βγαίνουν τα κουκιά. Σας αναφέρω αυτά τα πράγματα, γιατί στις επόμενες εκλογές πρέπει να εξετάσουμε το ποιοι θα συνεργαστούν. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Και άμα τους λείπουν κάποια ποσοστά, θα πάρουν μαζί τους ή το Σαμαρά, ή θα βρουν, να πούμε, κανένα δεκανίκι.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Σαμαράς εμφανίστηκε, αν θυμάσαι, και θα πούμε γι' αυτό, όχι τώρα τα τελευταία 3 χρόνια, στη Ζήκη Βαλιράκη. Με την οικογένεια Βαλιράκη.
1: Ναι.
0: Λέω κι εγώ, μήπως τις εκλογές, μήπως, αν κατεβάσει κόμμα, που πιστεύω θα κατεβάσει, κάποιον από την οικογένεια Βαλιράκη τον έχει υποψήφιο, λέω.
1: Α,
0: λέω με το
1: φτωχό
0: μου το μυαλό.
1: Ποιον, το Σύφη Βαλιράκη?
0: Δίνει. Όχι το Βαλιράκη. Παιδί μου, κάποιον από την οικογένεια Βαλιράκη σκοτώσανε.
1: Σκοτώθηκε από εντολή, όπως λένε.
0: Σκοτώθηκε.
1: Από εντολή όμως, όχι απλά σκοτώθηκε.
0: Βέβαια.
1: Από κάποια εντολή σκοτώθηκε. Ήταν διαμελισμένος ο άνθρωπος από την κατέθεση ο κουνιάδος του.
0: Έτσι, μπορεί να ήξερε πολλά.
1: Α, ήξερε πολλά. Και ποιος μπορεί. Έδωσε την εντολή? Αυτό είναι το θέμα.
0: Ο εκεί μεγάλος πάλι, αδερφός.
1: Πάλι εκεί δεν πήραμε απάντηση όμως. Εκεί πάλι, κύριε Σπυρόπουλε, από το κράτος.
0: Φίλε.
1: Και εκεί είναι κιόλας που έρχονται και άλλες περιπτώσεις που κάποιος έδωσε εντολή.
0: Άκου, Γρηγόρη, άκου. Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ είπα τώρα κάτι για το Σαμαρά που μου ανέφερες και λέω μήπως τυχόν, μήπως, ξέρεις κάποιος από την οικογένεια. Έτσι. Όπως η Παντουλίδου θα κατεβεί με το Σαμαρά, έτσι το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Τι θα κάνει, θα τρέξει κατοστάρι η Παντουλίδου. Δεν σας ακούμε καθαρά, αλλά πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Σπυρόπουλε, σας παρακαλώ.
0: Λέω, όπως η Παντουλίδου είπαν ότι θα κατεβεί με το Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Έτσι, για την οικογένεια. Αυτή μπορεί κάποιος να κατεβεί με το Σαμαρά, ρε παιδί μου. Κάποιος. Ποιος, δεν ξέρω. Αλλά τώρα που είπες για τις δολοφονίες, δεν μου λες, ρε φίλε μου, εκείνη η δολοφονία του Καραϊβάζ. Έχει εξηγιαστεί.
1: Όχι, μπορώ να σας πω πολλά για αυτή τη δολοφονία.
0: Άστο. Γιατί τον άλλο το δημοσιογράφο, τον Γκιόλβα, πώς το λέγαμε.
1: Γκόλιας. Γκιόλιας.
0: Γκιόλια, ναι, Γκιόλια. Δεν βγήκε τίποτε. Γιατί για τη Μαρφίν ξέρουμε τελικά τι θα βγει. Θέλουν να κάνουν τραλαλά, τραλαλό. Τους πιάσαμε, μπράβο. Αν τους πιάσανε, κι αν είναι αυτοί, μπράβο, μπράβο τους. Είναι μόνο αυτοί. Ποια ήταν εκείνη η φωνή που τότε είχαν πει, που φώναζε κάψε τους, κάψε τους. Ποιος είπε το κάψε τους, κάψε τους?
1: Ποιος? Εγώ πιστεύω ότι γνωρίζουν μια χαρά ποιος το είπε.
0: Βεβαίως και ξέρουν. Επίσης και κάτι άλλο μεταξύ μας. Πήγαν να δολοφονήσουν το Χίο. Να το πούμε και αυτό. Το Αγίου Παντελεήμονα ήταν παραμονή. Πότε ήταν? Πήγαν να το δολοφονήσουν.
1: Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς ότι έγινε αυτό? Αντικειμενικά τώρα, μην μου πείτε και γενικολογίες. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συνέβη αυτό?
0: Για να το φοβήσουν.
1: Για να το φοβήσουν, δεν τον φοβίζεις κάποιον έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αυτόν τον τρόπο το στέλνεις στον Άγιο Πέτρο.
0: Δεν το φοβίζεις το Χίο που είναι αψής και μπράβο του.
1: Ναι, δεν αλλά δεν φοβίζεις κάποιον όταν πας με ένα όπλο στο παράθυρο, όπως λέτε εσείς, κύριε Σπυρόπουλε. Αυτό δεν είναι εκφοβισμός. Εκφοβισμός είναι αυτό που κάνανε στη Σοφία Αποστολάκη, που το παιδί της βρέθηκε στον Τύρναβο. Αυτό είναι εκφοβισμός και παραδειγματισμός.
0: Αυτό είναι παραδειγματισμός.
1: Άλλο ο παραδειγματισμός και ο εκφοβισμός, και άλλο η απόπειρα δολοφονίας.
0: Κοίταξε,
1: για να τα βάζουμε σε τάξη τα λέω αυτά. Και μιας και που ανέφερα τη Σοφία Αποστολάκη, πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Πώς, κύριε Σπυρόπουλε, ένας εισαγγελέας τώρα να κάνει ένα βήμα μπροστά και να τρέξει μια ποινική δίωξη κατά κάποιον προσώπων σε ένα υπουργείο? Πώς, όταν έχει δει αυτή την υπόθεση της κυρίας Αποστολάκη?
0: Θα σου πω κάτι. Πρέπει να είναι, να σκέφτεται αλλιώτικα, σαν τον Γιώργιο Αμπροσόλη. Τον έχεις ακουστά?
1: Για εξηγήστε μου τι εννοείτε.
0: Ο Γιώργιο Αμπροσόλη ήταν ένας δικηγόρος, 44 χρόνων τον φάγανε, ο οποίος απεκάλυψε το σκάνδαλο της Πεδίο με, με την τράπεζα του Λίτσιο Τζέλη, του Μιτσέλε Σιντόνα κτλ. Κτλ. Στην Ιταλία. Έτσι, που ήταν ερχομένη στην ΣΤΟΑ Προπαγάνδα Ντούε. Είναι μεγάλη ιστορία, μην πάμε από
1: εκεί. Για εξηγήστε το λίγο, αναφέρατε εδώ πέρα. Λες και τραγουδάτε το Μπέλα Τσάο, κύριε Σπυρόπουλε, ακούστηκαν τα πράγματα. Εξηγήστε μας λίγο τι ακριβώς έχει γίνει εκεί.
0: Εκεί ήταν, είχε γίνει το σκάνδαλο με τις τράπεζες στην Ιταλία. Είχε μία τράπεζα εκεί,
1: ναι.
0: Ο Μικέλε Σιντόνα. Ήταν μπερδεμένος ο Λίτσιο Τζέλη. Ήταν επίσης μπερδεμένοι οι τράπεζες του Βατικανού. Μην ξεχνάμε ότι η τράπεζα του Βατικανού ήταν Banca Spirito Santum, η τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Και είχαν μια άλλη τράπεζα, Banca Brosiano. Και μετά τα φτιάξανε. Λέει, εντάξει, εκείνη η τράπεζα Banca Brosiano, τώρα έχουμε τράπεζα Nova Banca Brosiano, τέλος πάντων. Και έβαλαν η τράπεζα της Ιταλίας ένα δικηγόρο που ήξερε οικονομικά να βγάλει άκρη. Τον Τζόρτζιο Αμπροσόλη. Τον οποίο, επειδή δεν κόλωνε και δεν έκανε πίσω και τους τα βγάλε και αυτός τους πίναξε στον αέρα, το σκοτώσανε.
1: Όπως σκοτώσανε και αρκετούς Έλληνες, έτσι.
0: Δεν διαφώνησα, το είπα έτσι τώρα και
1: εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτό συζητούσαμε χθες με έναν καθηγητή. Στην Ελλάδα εδώ πέρα οι πιο πολλοί αρρωσταίνουν κατά κάποιο τρόπο όταν πάνε πολύ κόντρα.
0: Εγώ θέλω να πω και για κάποιες άλλες για κάποιους άλλους δολοφονίες που γίνανε. Το Χίο θέλανε να το φάνε και κατά λάθος τους ξέφυγε και δεν το φάγανε και κάτι σκάλισε ο Χίος και κάπου έχει φτάσει.
1: Ναι, αλλά καλός ή κακός και ο Γκιόλιας και ο Καραϊβάζ και ένα κάτι CD με κάτι συρρεπτικά και κάτι τρέλες και δεν βρίσκουμε τους δολοφόνους και ποιος δίνει τις εντολές. Και ναι, εντάξει, ξέρουμε τι έγινε. Υπήρξαν κάποιες απόπειρες, υπήρξαν κάποιες δολοφονίες. Βλέπουμε και την Greek Mafia που κάνει περίπατο. Ποιος δίνει την εντολή, κύριε Σπυρόπουλε?
0: Συγχωρείς, πού να ξέρω.
1: Πού να ξέρετε τώρα, κύριε Σφυρόπουλε. Κάτι δεν έχετε στο μυαλό σας, δεύτερες σκέψεις δεν κάνετε.
0: Κοίταξε, λέμε γενικά κάποιοι συστήματα.
1: Και αυτοί που ξέρουν, γιατί δεν μιλάνε. Αυτοί που ξέρουν, δεν λέω για εσάς τώρα. Αυτοί που ξέρουν, κάποιοι ξέρουν. Γιατί δεν μιλάνε αυτοί που ξέρουν, φοβούνται.
0: Εγώ όμως θα πω και κάτι άλλο, φίλε μου.
1: Για πείτε μου.
0: Και κάτι άλλο πιο απλό.
1: Για
0: όλες τις δολοφονίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Για όλες τις δολοφονίες. Είπαμε για τη Μαρφίν. Πρέπει να βρεθεί. Πρέπει να βρουν άκρη.
1: Μόνο για τη Μαρφίν, για όλα.
0: Και να σου πω και κάτι
1: για
0: άλλο.
1: Για όλα πρέπει να βρεθούν. Και για πόσα άτομα που φύγανε άδικα από τη ζωή, για Τέμπη, Μάτι, Μάντρα, χίλια δυο στη Λυτή, παντού, παντού πρέπει να πάνε κάποιοι φυλακοί.
0: Επίσης στα Τέμπη ξέρουμε πόσοι, όχι στα Τέμπη, στο Μάτι, πόσοι ακριβώς σκοτωθήκανε, πόσοι καήκανε, ξέρουμε.
1: Και αν ήταν 57 τα θύματα, ξέρουμε.
0: Όχι, μιλάω για το Μάτι, ήταν 100 τόσα.
1: Και εγώ λέω για τα Τέμπη.
0: Και για τα Τέμπη, 57.
1: Ήταν 57, αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
0: Και φώναζε τότε, πήγανε κάποιοι και είπανε στο Φλωρίδη ότι τα μπάζα σου, ήσασταν για τα μπάζα, πήγαινε από εδώ. Μία γυναίκα που δεν βρήκε τίποτα από το παιδί της. Και μετά, δεν θα πω το όνομά του, ξέρω. Και μετά από 10 μήνες βρήκε κανεκεί, στο κουλούρι που είχαν πάει τα μπάζα, βρήκε δυο κοκαλάκια από το χέρι του παιδιού της.
1: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Γιατί και αυτή μείνει το Φλωρίδι και καλά κάνανε.
1: Βέβαια, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί εγώ θέλω να λέω την αλήθεια. Μ' αρέσει η αλήθεια, πώς θα το κάνουμε, ωραία.
0: Ναι.
1: Και στα Τέμπη είδατε το ότι οι συγγενείς, κάποιοι άνθρωποι κινήθηκαν με λάθος τρόπο, πήγαν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, άλλοι πήρανε λεφτά, άλλοι σβήσανε χρέη, άλλοι πέσανε δηλαδή αυτό που θέλω να πω στην παγίδα του συστήματος, άλλοι συνεργάστηκαν, άλλοι κάνανε και υποτίθεται 22 μέρες απεργία πείνας έξω από τη Βουλή. Εγώ χαζός δεν είμαι, κύριε Σπυρόπουλε. Εντάξει, μπορεί να τους υποστήριξα με κάθε τρόπο και μπορεί να ακόμα σε κάποιους ανθρώπους δίπλα να στέκομαι και να είμαι μαζί τους σε ό,τι κάνουν. Αλλά είδαμε και κάτι τραγικές καταστάσεις. Τώρα, έξω από τη Βουλή, να απεργία πείνας 22 μέρες, να μην έχουν χάσει γραμμάριο, να πηγαίνει ο Καρβέλας και ο Ρόκος να παίζουν κιθάρες, να λένε θέλουμε να κάνουμε εκταφές, και όταν τους δίνεται η άδεια για την εκταφή, να μην κάνουν εκταφή!
0: Αυτό, κοίταξε να δεις, έχει μεγάλη.
1: Ναι, θέλανε να έρθουν από το εξωτερικό άτομα και να μην είναι Έλληνες, τα ξέρω.
0: Ναι,
1: εδώ υπέρασε πράσινο, πήρε και για άτομα από το εξωτερικό, σε εργαστήρια να πάνε από το εξωτερικό. Δηλαδή, για να μην αρχίσω να λέω τώρα για την Καρυστιανού, για να μην αρχίσω να λέω για άλλους παράγοντες που έχουν αποκαλυφθεί πράγματα και θαύματα, πάλι για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά, ενώ ο λαός κατέβηκε στους δρόμους, αντέδρασε, έκανε συλλαλητήρια, ενώθηκε! Κύριε Σφυρόπουλε, με τα Τέμπη ο κόσμος ενώθηκε.
0: Το ξέρω.
1: Κόκκινες σημαίες, ελληνικές σημαίες.
0: Όχι, θα κατεβεί, φίλτατε.
1: Όλοι μαζί, τι. Δεν άκουσα τι ρωτήσατε.
0: Και εγώ είχα κατεβεί.
1: Μπράβο, κύριε Σπυρόπουλο, όλοι είχαμε κατεβεί. Το θέμα είναι ότι τώρα θα κατέβει κανένας για τα Τέμπη. Γιατί δεν θα κατέβουνε, τι πιστεύετε?
0: Δεν ξέρω, θα γίνει τίποτα για τα Τέμπη.
1: Τώρα, αύριο, αν γίνει κάλεσμα, θα κατέβει κανένας για τα Τέμπη. Θα σας πω εγώ, δεν θα κατέβει κανένας, ξέρετε γιατί. Γιατί να πάω εγώ να κατέβω τώρα για τα Τέμπη, για να γίνει η Γρατσία βουλευτής? Αυτές τις απαντήσεις μου δίνουν εμένα.
0: Και η Καρυστιανού.
1: Και η Καρυστιανού. Και πιο παλιά και ο Αυγερινός. Αυτά μου λέγανε. Εγώ γιατί να πάω, λέει, να τρέξω τώρα για τα Τέμπη, για να γίνει βουλευτής Αυγερινός? Αυτό μου λέγανε. Και έχουν και δίκιο. Δυστυχώς έχουν και δίκιο.
0: Κοίταξε, έχουν δίκιο σε αυτό. Γιατί κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ όντως πιστεύω ότι πρέπει, αντί να γράφουν τα ονόματα κάτω έτσι στο πάτωμα, εκεί δίπλα στην πλατεία Συντάγματος, να βάλουν δύο στήλες. Στη μία στήλη να γράψουν τα ονόματα των παιδών και στην άλλη στήλη τα ονόματα από το Μάτι. Αλλά μου κάνει έχω μία αυτή, αν θες ένσταση, απορία, βλακώδη απορία. Όσοι ήταν τελικά οι νεκροί στο Μάτι. Και κάτι ακόμα, εκείνη την περίοδο είχαν έρθει 6 Τούρκοι αξιωματικοί που είχαν αυτομολύσει με ένα ελικόπτερο. Και από τότε εξαφανίστηκαν, δεν μιλάνε. Αλήθεια, κάνω μία αστεία ερώτηση. Μήπως τότε που ο κόσμος ασχολιόταν με το Μάτι και αυτά, κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι, ατυχαίοι, βρήκαν ευκαιρία να τους στείλουν κάπου αλλού αυτούς τους Τούρκους? Δηλαδή, πού του στείλανε, στην Αμερική ή στον Ερντογάν? Λέω τώρα, γιατί εγώ είμαι αφελής κιόλας. Γιατί όταν σου παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι ένα θέμα, βαρύγδουπο θέμα, όπως είναι το μάτι ή όπως είναι τα τέμπη, εκείνη την περίοδο η προσοχή του κόσμου στρέφεται εκεί και από κάτω στα υπόγεια δουλεύουν αλλιώτικα. Γι' αυτό λέω, μήπως τότε αυτοί οι έξι στρατιωτικοί Τούρκοι που είχαν έρθει εδώ, τι γίνανε? Εξαφανιστήκανε, άνοιξε η γη και τους κατάπιε? Όχι. Μήπως τους στείλανε, ξέρω εγώ, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους στείλανε, ξέρω εγώ, στην Αλγερία, τους στείλανε στη Σαουδική Αραβία ή τους στείλανε κατευθείαν στον Ερντογάν, λέω. Γιατί στην Τουρκία, αν θέλει τον Οτσαλάν, δεν τον πήγανε κατευθείαν, να είναι καλά ο Σιμίτης. Τον στείλανε, αν θυμάσαι, στον Αϊρόμπι.
1: Εκεί τον αρπάξανε οι Τούρκοι.
0: Ναι, τον αρπάξανε ή ήτανε τραλαλά τραλαλό?
1: Δεν ήταν τραλαλά τραλαλό, έπεσε σήμα από το Υπουργείο και είπανε πετάξτε τον έξω.
0: Ναι, παιδί μου, κατάλαβες τι λέω και εγώ τώρα.
1: Κατάλαβα τι λέτε, εσείς τι πιστεύετε όμως? Ήτανε προδοσία ή δεν ήταν αυτό με τον Τσάλαν?
0: Οπωσδήποτε εξετέθη η Ελλάδα ανεπανόρθωτα. Εξετέθη η Ελλάδα ανεπανόρθωτα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Έτσι. Αλλά μιας και μιλάμε για νεκρούς που δεν ξέρουμε, λέμε τον Καραϊβάζ, λέμε για τον ένα τον άλλον, δεν μου λες κάτι? Και τα δύο παιδιά της Χρυσής Αυγής, δεν έχει σημασία.
1: Μα βέβαια, πλάκα κάνετε, εννοείται, εννοείται. Δεν έχει σχέση που ήταν της Χρυσής Αυγής. Δολοφονήθηκαν δύο παιδιά, δύο Έλληνες, και ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι.
0: Έτσι. Και μάλιστα όχι μόνο. Ήταν δύο που δολοφονήθηκαν και ένας που τραυματίστηκε ένα παιδί πάρα πολύ και τον τρέχανε τα νοσοκομεία χρόνια. Όχι χρόνια, με πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτά. Δεν έπρεπε και εκεί να βρεθεί κάποια άκρη? Γιατί αυτά τα παιδιά μανάδε?
1: Εννοείται έπρεπε να βρεθεί. Και βλέπω ότι υπάρχει μια ανέχεια απέναντι σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, σε κάποιες πολιτικές ομάδες υπάρχει ανέχεια. Βέβαια. Εννοείται αυτό που λέτε. Πλάκα κάνετε και είναι κρίμα.
0: Και δεν κάνω καθόλου πλάκα και το ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ έτσι τα λέω.
1: Εννοείται, κύριε Σφυρόπουλε, συμφωνώ απόλυτα.
0: Και από την άλλη μεριά, σήμερα θα ρωτήσω το.
1: Συγγνώμη λίγο, πριν το αναλύσω, μιλάει ο κύριος Σφυρόπουλος, μιλάει για τις δολοφονίες των Καπελώνη και Φουντούλη. Ναι. Δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι ακόμα, γιατί με ρωτάνε τι έγινε. Αυτό είναι πιο παλιό που έχει συμβεί. Απλά από ό,τι φαίνεται έγινε το, νομίζω, το Νοέμβριο του 2013. Το Νοέμβριο του 2013. Και υπάρχουν και από τις κάμερες ασφαλείας τα οπτικοακουστικά υλικά όλα για τη στιγερή αυτή δολοφονία.
0: Ήταν σε μια μηχανή απάνω δύο, οι οποίοι ο ένας είχε το...
1: Ναι,
0: το
1: δικαίωση για τον Καπελώνη και τον Φουντούλη. Το φωνάζω εγώ, δικαίωση να βρεθούν οι δολοφόνοι, εννοείται. Πάμε παρακάτω, κάτι πήγατε να πείτε, κύριε Σφυρόπουλε.
0: Ανεξάρτητα αν συμπαθήκαν στη Χρυσή Αυγή ή όχι, αυτά είναι οι δολοφονίες. Εγώ μιλάω για τις δολοφονίες.
1: Εγώ θα σας πω την άποψή μου για τη Χρυσή Αυγή, μιας και το αναφέρετε αυτό. Η Χρυσή Αυγή είχε δύο πρόσωπα. Από τη μία είχε ένα πρόσωπο το οποίο αγωνιζόταν για την Ελλάδα και έλεγε σοβαρά πράγματα και σωστά πράγματα για την πολιτική. Εγώ το αναγνωρίζω αυτό. Και όντως είχε και κάποιους ανθρώπους που ήταν πολύ μαχητικοί. Αλλά είχε και ένα άλλο πρόσωπο το οποίο ο κόσμος δεν θέλει να το πιστέψει ότι είχε αυτό το πρόσωπο. Καλός ή κακός, λειτουργούσε και παράλογα. Δηλαδή έχει φτάσει, κύριε Σφυρόπουλε, να είσαι τρίτο κόμμα και κάθεσαι και μου ασχολείσαι τώρα να σπάς πάγκους και να έχεις τάγματα εφόδου και να πηγαίνουν, ας πούμε, αυτά που κάνανε τώρα. Υπάρχουν ένα σωρό καταγγελίες, περίπου 48 δικογραφίες.
0: Έτσι, μπράβο. Και να λένε θα πάμε, τι γίνεται ρε παιδιά, θα πάμε να τους δίνουμε, φωνάζανε. Και περάσει. Αυτά είναι γελιότητες πια, έτσι. Έτσι είναι γελιότητες. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Το κράτος.
1: Ανοχή, όχι ανέχεια. Ναι, μπερδεύτηκα. Χίλια συγγνώμη. Πάμε.
0: Θα πω κάτι. Το κράτος θα έπρεπε να ενδιαφερόταν περισσότερο για την νεολαία και όχι μόνο για αυτά, για την πολιτική, τα πολιτικά κτλ. Βεβαίως πρέπει να ενδιαφέρεται γιατί οι νέοι να βρουν εργασία που δεν βρίσκουν Αλλά για τα ναρκωτικά, ξέρεις τι γίνεται με τα ναρκωτικά, αγόρι μου? Ξέρεις τι κόσμος πεθαίνει? Ξέρεις τι νεολαίοι παρασύρονται δεξιά και αριστερά με 1002? Τι να σου πω, ότι γύρω γύρω από την Ομόνοια υπάρχουν χώροι, δρόμοι που περνάνε εκεί και τους βλέπεις πεσμένους κάτω και δεν ενδιαφέρεται κανένας.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι τρομερό. Και επειδή υπάρχουν και κάποιοι άλλοι σκοτεινοί δρόμοι, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα, κύριε Σπυρόπουλε, για κάτι οίκους ανοχής που δεν έχουν άδειες, που κάνανε κάτι. Γιατί θυμάμαι με στην υπόθεση Κολονού που διάβαζα τη δικογραφία. Το πήγαινε το 12χρονο ο Ηλίας Μίχος και σε κάτι οίκους ανοχής. Και αναρωτιέμαι αν αυτοί οι οίκοι ανοχής ακόμα είναι ανοιχτοί, αν έχουν κλείσει. Και αναρωτιέμαι αν ήξεραν ότι είναι ανήλικο ή δεν ήξεραν. Προφανώς και ήξεραν.
0: Κοίταξε αυτό από παλιά. Υπάρχει κάποιοι δρόμοι, κάποιοι. Παλιά υπήρχαν εκεί στον Πειραιά, γινόταν η λεγόμενη Τρούμπα που την έκλεισε ο Λαδάς. Αν τα λέμε την αλήθεια, δεν είναι παρόντος. Αλλά υπάρχει ακόμα εδώ πέρα, κάπου στην Οδό Φιλής και γύρω γύρω, λέω τώρα έτσι, γιατί στην Οδό Φιλής είναι και σοβαρός κόσμος. Υπάρχει οίκη ανοχής ή παρουσιάζεται και ως ευκτήρη οίκη και σε κάποια από αυτά γράφουν απ' έξω, από εδώ, από εκεί, ελάτε λέει σε εμάς, έχουμε και αβάδιστα, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα αβάδιστα.
1: Ανήλικα.
0: Δεν το ξέρω, δεν λέω κάτι τέτοιο, μπορεί να είναι τέλος πάντων. Είναι, έχουμε λέει τα αβάδιστα.
1: Εσείς τι καταλαβαίνετε? Εγώ θεωρώ το ότι αυτά τα βάδιστα είναι ένα υπονοούμενο για τα ανήλικα.
0: Δεν ξέρω, εγώ είμαι βλάκας.
1: Δεν είστε καθόλου βλάκας. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και για άλλες περιοχές. Στην Αθήνα υπάρχουν και πολλά άρθρα που λένε ότι από τους 400 οίκους ανοχής, για παράδειγμα, της Αθήνας, μόνο 2-3 έχουν άδεια. Όπως πρέπει να αναφέρουμε κάποια στιγμή και το τι ακριβώς γίνεται με όλες αυτές τις γυναίκες που τις κοροϊδεύουν, που τις φέρνουν από το εξωτερικό και τις τάζουν, ας πούμε, ότι θα προσέχουν μια γιαγιά ή ότι θα καθαρίζουν ένα σπίτι και μετά τις εγκλωβίζουν 3-3 σε κάτι σπίτια και τις δέρνουν και τις έχουν εκεί πέρα εγκλωβισμένες σε όλη τη ζωή και πηγαίνουν μόνο μέχρι τον οίκο ανοχής για να συνουσιαστούν και για να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες. Αναρωτιέμαι, αυτό το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης πού είναι? Πού είναι? Όταν βλέπει μια έγκυο κοπέλα να την εκμεταλλεύονται και να τη βάζουν να κάνει αυτά τα πράγματα, όταν έχουν αναφερθεί πόσοι ξυλοδαρμοί, όταν έχουν προστατέψει γυναίκες και τους ερχόταν μηνύματα στο κινητό που έλεγαν στις 3 ακριβώς να είσαι στο τάδε σημείο και κανένας να μην τους κυνηγάει, κανένας να μην τους βάζει φυλακή. Παίζετε ένα βρώμικο παιχνίδι.
0: Και κάτι άλλο πρόσφατο τώρα, που βρήκανε κάποιο μωρό σκοτωμένο κάπου στην Κυψέλη σήμερα, κάτι είπανε, δεν ξέρω πώς βρίσκονται αυτά. Υπάρχουν, το μεταξύ, μην ξεχνάμε, έχουμε και πολλές γυναικοκτονίες, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και όχι μόνο γυναικοκτονίες, και σκοτώνουν και παιδιά. Αυτό το μωρό σήμερα που ακούστηκε, πώς φρέθηκε, πώς σκοτώθηκε, τι συνέβη.
1: Ακριβώς. Και επίσης, όλες αυτές οι θλιμμένες, οι φοβισμένες γυναίκες που έχουν ενοχικά συναισθήματα, που είναι κλεισμένες εκεί πέρα μέσα και δεν ασχολείται κανένα στα κυκλώματα, πηγαίνουν και έρχονται. Εγώ, κύριε Σπυρόπουλε, στην Αθήνα είχα νοικιάσει μηχανάκι, περνούσα από την Ομόνοια βράδυ για να επιστρέψω στο ξενοδοχείο, γιατί είχα πάει 2 μέρες για μια συνέντευξη, και είδα μπροστά στα μάτια μου έναν άνθρωπο, έναν έγχρωμο άνθρωπο, ο οποίος τραβούσε από το χέρι μια κοπελίτσα, αναρωτιέμαι αν ήταν ενήλικη, ξανθιά ήταν η κοπελίτσα, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είχε κάνει χρήση, και αναρωτιόμουν όσο περνούσα. Λέω, αυτή την κοπέλα τώρα που τη βλέπω εγώ, αν πάρω το 100, θα πάει κανένας να τη βοηθήσει? Πού είναι, ποια είναι η οδός? Εγώ δεν ήξερα ούτε πού είμαι, πού βρίσκομαι, ούτε τι κάνω. Μπήκε αυτός μέσα σε ένα στενό, χάθηκε. Τι γίνεται στην Ομόνοια εκεί πέρα? Γιατί δεν βάζουν μια τάξη?
0: Και έχει υπόψη ότι εκεί στην οδό Βεραντζέρου υπάρχει αστυνομικό τμήμα, ε?
1: Και τι κάνει το αστυνομικό τμήμα?
0: Okay.
1: Εδώ υπάρχουν πόσοι άνθρωποι στο διαδίκτυο οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένα βίντεο και πάνε και περπατάνε μέσα σε αυτά τα στενά και δείχνουν εικόνες από τοξικομανείς, από εκδιδόμενες γυναίκες, από δωμάτια με φωτάκια, διάφορα πράγματα δείχνουν στο διαδίκτυο.
0: Αγαπητέ μου, σου λέω, αν πας στην πλατεία θεάτρου, που είναι κάτω από την οδό Αθηνάς, εκεί πέρα είναι ως επιτοπλίστων Πακιστανοί που επικρατούν. Αν πάρεις το τρίγωνο από Αγίου Κωνσταντίνου και Πειραιός, όλο εκείνο κάτω, από εκεί κάτω, εκεί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον αφέντη του. Με ναρκωτικά και με εκδόμενες και.
1: Και οι Πακιστανοί φορολογούνται. Οι Πακιστανοί όχι, τώρα με τα αφημί τους, όλοι έχουν πακιστανικό αφημί, πακιστανικά τηλέφωνα, γίνει το κακός χάμος. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Εγώ θα σου πω το πιο απλό. Βλέπεις αυτοί οι οποίοι παίρνουν κάποια πράγματα, απλώνουν κάπου ένα αυτό, μπροστά από ένα μαγαζί, απλώνουν μπροστά μια κουβέρτα, βάλουν τα πράγματά τους και τα πουλάνε. Και μπορεί εσύ να έχεις, να πουλάς ας πούμε, λέω τώρα έτσι, τα παπούτσια ή τσάντες και μπροστά πουλάνε αυτοί στην, στο 1/10 της τιμής. Και αφορολόγητα. Και πάει εκεί, ειδοποιούν οι καταστηματάρχες την αστυνομία, πάει η αστυνομία εκεί, τους λέει τι και τα λοιπά. Όταν δουν ότι είναι αλλοδαποί, Πακιστάν, Αφγανιστάν και δεν ξέρω τι στα κομμάτια είναι, τους αφήνουν αμέσως. Προχθές, 14 Αυγούστου, που γιορτάζανε, λέει, είχαν εθνική επέτειο οι Πακιστανοί, στην πλατεία Κοτζιά, την πλατεία Δημαρχείου, είχαν σηκώσει πακιστανικές σημαίες και γινόταν ο κακός χαμός.
1: Τρελό. Και με στολές στρατού κατέβηκαν κάποιοι, πακιστανικού στρατού.
0: Και εδώ σου πω και κάτι άλλο. Εκεί στην οδό Αθηνάς, προχωρώντας, υπάρχει ένα κεφσάκι πολύ παλιό της Αγία Κυριακής. Και από ό,τι μου λέγανε, το διάβασα κιόλας νομίζω σε κάποια εφημερίδα, περνούσαν κάποιοι από εκεί και κάναν το σταυρό τους. Και αυτοί τους αγρίεψαν και τους κάνανε παρατήρηση. Το κατάλαβες?
1: Βέβαια το κατάλαβα.
0: Δεν μου λες κάτι, Γρηγόρη, αν εσύ περνούσες από μια εκκλησία, δεν έχει σημασία που είναι, και κάνεις το σταυρό σου και βρεθεί κάποιος που κάνει παρατήρηση γιατί έκανες το σταυρό σου, εσύ θα του πεις?
1: Αυτός τι θα μου πει είναι το θέμα. Εγώ δεν έχω κάτι να πω.
0: Να σου αγριέψει και να σου κάνει παρατήρηση γιατί κάνεις το σταυρό σου.
1: Αυτός αν μου πει κάτι την ώρα που κάνω το σταυρό μου,
0: θα του κόψεις το χέρι.
1: Δεν κόβω χέρια, όχι. Αυτή θα είναι η κατάντια της ελληνικής πολιτείας. Και όχι μόνο, άντε να μου κάνει, να μου πει κάτι ας πούμε. Να σας πω την αλήθεια, και άλλοι λένε πολλά εδώ πέρα. Σας λέω ότι απειλούν στο Λονδίνο οι Ισλαμιστές.
0: Αμέ.
1: Με τζίζια, με φόρο. Δηλαδή λέει, ή θα κάνετε αυτά που λέμε και θα πληρώνετε φόρο για να έχετε ειρήνη, ή θα ξεσηκωθούμε όλοι και θα σας τελειώσουμε.
0: Αμέ.
1: Δεν είναι τώρα η παρατήρηση? Εδώ μιλάμε για ομοία απειλή.
0: Μην ξεχνάς ότι ο Μητσοτάκης είπε ότι θέλει να κάνει τι? Τη χώρα πολυπολιτισμική. Το κατάλαβες? Πολυπολιτισμική δηλαδή. Για πες μου.
1: Αντικατάσταση πληθυσμού.
0: Καταλαβαίνεις τι.
1: Για τη νέα γενιά τι σχόλιο έχετε να κάνετε, γιατί έχουμε λίγα λεπτά, κύριε Σπυρόπουλο?
0: Για
1: τη νέα γενιά, για αυτή τη νέα γενιά που είναι όλη μέρα στα κινητά.
0: Κοίταξε να δεις κάτι. Τα παιδιά δεν φταίνε. Φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Φταίμε εμείς οι οποίοι δεν τους έχουμε δώσει, όχι μόνο με παράδειγμα, δεν τους δίνουμε διέξοδο στα πολυπίκυλα αδιέξοδα. Πολυπίκυλα διέξοδα. Δεν μπορεί βεβαίως να ξυπνάει το παιδί και να σου λέει, α, και το άλλο, πόσοι νέοι κάθονται στο κομπιούτερ όλη τη νύχτα και τι κάνουνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, εγώ δεν μπορώ. Αυτοί καταλαβαίνουν όμως τι κάνουνε. Βλέπουνε, στέλνουνε μηνύματα, ανταλλάσσουνε αυτό με εκείνο και το άλλο και λοιπόν. Και λοιπόν. Πες μου. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω, λέγε μου. Πού πάμε ρε Γρηγόρη?
1: Πού πάμε? Άμα δεν μπορέσει ο Έλληνας να κατανοήσει ότι πρέπει να απομακρύνει όσους τον διχάζουν για να μπορέσει επιτέλους να χτιστεί ένας υγιής πυρήνας πατριωτών οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα και δεν έχουν σκοπό ούτε τα λεφτά ούτε τις καρέκλες, δεν σωζόμαστε.
0: Εγώ σε αυτό που λέει συμφωνώ, αλλά έχει υπόψη στη νέα γενιά. Τι γίνεται?
1: Ποια νέα γενιά? Η νέα γενιά που τους πετάνε έναν εθνοσωτήρα και πέφτουνε με τα μούτρα. Κύριε Σπυρόπουλε, σας παρακαλώ τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αντίληψη, δεν υπάρχει η γνώση. και ιστορική γνώση βασικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί και υπάρχουν μόνο κάποιοι τύποι οι οποίοι τρέχουν να σχολιάσουν και να πούνε πράγματα τα οποία δεν έχουν επεξεργαστεί και δεν γνωρίζουν. Στην Ελλάδα, αυτό που λέω για να κλείσουμε και να μου πείτε την άποψή σας πάνω σε αυτό, στην Ελλάδα μιλάνε όλοι για όλα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μιλάει ο ηλεκτρολόγος για θέματα που αφορούν τον υδραυλικό. Δεν γίνεται να μιλάει ο οδοντίατρος στον καρδιοχειρούργο και να του κάνει συστάσεις και να του εξηγεί τι πρέπει να κάνει. Στην Ελλάδα έτσι είναι.
0: Και δεν μου λες κάτι, μια και μιλήσει αυτό, με την υγεία τι γίνεται? Τι γίνεται με τα νοσοκομεία?
1: Ιδιωτικοποίηση. Αν δεν έχεις πορτοφόλι, καληνύχτα.
0: Έχω προσωπική αντίληψη γι' αυτό, φίλε.
1: Θα το συζητήσουμε όμως την επόμενη φορά, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
0: Να σε καλά.
1: Υγεία
0: και
1: να
0: θέλω έχετε. Να τα πούμε και θέλω να πούμε κι άλλα. Εγώ έχω κι άλλα να πούμε.
1: Πολλά θα πούμε. Υγεία να έχετε. Καλό όπως, μήνα.
0: Όπως να πούμε πολλά για τον Κερκύρας. Να σε καλά και μπράβο.
1: Θα πούμε. Υγεία, ευχαριστώ πολύ κύριε Σπυρόπουλε. Καλά να είστε, σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο, τον καθηγητή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα, για όσα ανέφερε και για που συζήτησε μαζί μας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Flash Κρήτη στους 95 και 8, Νότος News στους 97 και 8, Κόντρα στο Σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης σε Ερέτης. Και επειδή έβαλα κριτικό τραγούδι, την Παρασκευή έβαλα Ποντιακά και τρελάθηκαν οι Πόντιοι, σήμερα θα πάω για τους Μακεδόνες. Γιατί οι Μακεδόνες πρέπει να θυμηθούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρέπει να θυμηθούν ποιοι βάλαν το λιθαράκι και είναι συνένοχοι για αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί σταδιακά οι Σκοπιανοί, οι Σλάβοι παγκοσμίως αναγνωρίζονται ως Μακεδόνες και εμείς χάνουμε και την ιστορία και τον πολιτισμό και όλα όσα ήταν δικά μας και θα παραμείνουν δικά μας μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας, αρκεί κάποιοι να θυμούνται και να αγωνίζονται. Επανέρχομαι με τον κύριο Παπαζήση, δεν φεύγει κανένας. Έλα οι Μακεδόνες, οι γνήσιοι Μακεδόνες, όχι οι Σλάβοι. Δεν είναι Μακεδόνες. Αυτή είναι μια αιμομιξία. Δεν ξέρουν από πού προήλθανε.

χαιρετισματά μας όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εσείς ανατριχιάζετε με αυτό το τραγούδι, μπορεί και κάποιοι ακόμα, αλλά εσείς το νιώθετε στο πετσί σας. Δυναμώστε το να τα ακούσουνε. Να θυμηθούνε ποιες είναι οι ρίζες τους, από πού προήλθανε, τι τους λέγανε οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους. Γιατί μου γίνανε πολύ μοδάτοι, πολύ τικιντάγκες.